σου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν, σημαίνει ότι τους κάνουν. Θα στέλνω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hi, I'm Zaina, and you're

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί είχε ένα τύχημα. Νομίζει ότι απέφυγε τα χειρότερα. Πρόσεξε, ποιος έχεις δίπλα σου.
3: Ρίχνεις τα βέλη σου ότι είναι λίγο μαύρη γάτα η καινούργια του σύντροφος.
2: Δεν είπα εγώ για τη σύντροφο, εσύ το είπες. Πρόσεξε, ποιος έχεις δίπλα σου.
3: Στην Ιαπωνία, παιδιά, το να πίνεις με πελάτες θεωρείται ένδειξη πίστης στην εταιρεία.
2: Ωρε φίλε!
3: Βέβαια! Και αποτελεί μάλιστα μέρος της δουλειάς σου. Στην Ιαπωνία τα επαγγελματικά ποτά δεν είναι επιλογή. Πρέπει να τα κάνεις.
2: Πρέπει να πιείς.
3: Πρέπει να βγεις και να πιείς με τους πελάτες. Η άρνηση μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη σεβασμού και να βλάψει ακόμα και την καριέρα σου.
2: Ορίστε, Νάνση μου, γι' αυτό πίνει ο άλλος. Για το μέλλον μας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody. Κάθε πρωί.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακίρα, Μπέρνα Μπόι.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Zoo 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Axel. DJ Yo. Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Hi, I'm Zena and you're listening to my new single Janando on

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Τώρα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί είχε ένα τύχημα, νομίζει λέει, ότι απέφυγε τα χειρότερα. Πρόσεξε ποιος έχεις δίπλα σου.
2: Ρίχνεις τα βέλη σου ότι είναι λίγο μαύρη γάτα η καινούργια του σύντροφος.
1: Δεν είπα εγώ για τη σύντροφο, εσύ το είπες. Πρόσεξε ποιος έχεις δίπλα σου.
2: Στην Ιαπωνία, παιδιά, το να πίνεις με πελάτες θεωρείται ένδειξη πίστης στην εταιρεία.
1: Ωρε φίλε!
2: Βέβαια! Και αποτελεί μάλιστα μέρος της δουλειάς σου. Στην Ιαπωνία τα επαγγελματικά ποτά δεν είναι επιλογή. Πρέπει να τα κάνεις.
1: Πρέπει να πιείς.
2: Πρέπει να βγεις και να πιείς με τους πελάτες. Η άρνηση μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη σεβασμού και να βλάψει ακόμα και την καριέρα σου.
1: Ορίστε, Νάνση μου, γι' αυτό πίνει ο άλλος. Για το μέλλον μας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επισκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
11: Lucky.
10: Τάκι.
11: Lucky 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
9: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Shakira, Burna Boy.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα κοκλάκια μου όμορφα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Είναι Πέμπτη, έφτασε κιόλας η Πέμπτη Νάνση μου, γιατί γκρίνιαζες.
2: Hey, η Τετάρτη είναι η πιο βαρετή μέρα, δεν ξέρω.
1: Μωρέ,
2: δεν
1: μια χαρά είναι.
2: Ενώ σήμερα προπαρασκευή, μικρό Σάββατο. Μ' αρέσει η Πέμπτη.
1: Μάλιστα, Σκάτς.
3: Φτιαγμένη ήρθε.
1: Φτιαγμένη ήρθε αυτή. Καλημέρα, Σκάτς μου.
3: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Η άλλη βγάζει σημαίε και του ντούκε πανηγυρίζει που ήρθε η Πέμπτη. Ποιο ξέρει, τι έχει κανονίσει Σαββατοκύριακο. Γιατί το προηγούμενο είχαμε θέματα. Πήγαμε στα πενθερικά.
2: Οπότε τώρα να δει.
1: Τι να περάσει καλά. Τι να περάσει καλά.
2: Στο κουνφού. Έχουμε αγώνε ενόργανη την Κυριακή και το Σάββατο αγώνε κολυμβητήριο.
1: Α, πάλι θα πήγε, δεν πα, δεν θάλασσα.
2: Πίζω μέχρι τέλη Ιούνιου.
1: Καλημερούδια όμορφα, έτσι να τσούζει. Έχουμε beat the bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα. Η εταιρεία Dimax είναι εδώ, είναι μαζί μας φυσικά και θα είναι μέχρι και το τέλος της σεζόν. Δίνει πάρα πολλά μετρητά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε TGI Friday στα ασύνδετα στις 9 και 10, αλλά και κοσμήματα λαβή σε λίγο στις 8 παρατέταρτο. Να πούμε ότι έχουμε και την επικαιρότητα, να πούμε ότι έχουμε πολλά και διάφορα έρευνες, κουτσομπολιά.
2: Και δεν μας είπες κάτι τι έκανε χθες, για το βλέπω ήρεμο και ωραίο σήμερα.
1: Ναι, γιατί χθες μας είχες έρθει με τρέλα το πρωί. Σήμερα είσαι okay, cool.
3: Ήμουν okay, γιατί χθες έκατσα ηρέμησα.
1: Έκαθες.
3: Και δεν βγήκα έξω, γι' αυτό χθες με είδατε έτσι.
2: Τι έφαγε σήμερα, έφαγε χθες το βράδυ, έφαγες κάτι και σε χαλάρωσε.
3: Όχι, εντάξει, παιδιά, ήρεμα.
1: Τα βουλάκια σου, εντάξει.
3: Σφιχτά το πρωί.
1: Σφιχτά ή μελάτα.
3: Φουλ σφιχτά.
1: Εσύ σήμερα έφαγες τίποτα το πρωί.
2: Εγώ σήμερα έφαγα αυτό το κλασικό που τρώω, τη βρώμη μου την overnight, αλλά χθες ήρθε μία φίλη στο σπίτι και κάτσαμε μπαλκόνι, όπως είπες.
1: Μπράβο.
2: Μέχρι αργά και μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Μπαλκονάδες τέλειες, ομορφιές καλοκαιρινές. Όλα τα ωραία θα τα ζήσουμε στο καλοκαίρι του 2026. Φυσικά παρέα πάντα με τον Ζου 90,8. Εδώ είναι το πολυπικιλιακό πρωινό σας παρεάκι με τις μουσικάρες του. Ξεκινάμε με κομματάρα Golden στον Ζου 90,8. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: The Fate of Ophelia στο ξεκίνημα σήμερα στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε και έχουμε υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή της συσκευής μας πολύ πολύ γρήγορη και σίγουρη αν έχει χαλάσει.
1: Βέβαια, γιατί η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Να σου πω εγώ ότι κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση. Και βεβαίως η επισκευή ακόμα και σε μία ώρα μπορεί να γίνει, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και έχεις και τη σιγουριά που τη χρειάζεσαι.
1: Μπορείς να μάθεις φυσικά περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα, να σου πω εγώ σήμερα ότι θέλουμε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν στις 11 του Ιούνιου.
1: Λοιπόν, σας αρέσουν οι συζητήσεις και προσφέρετε μοναδική προοπτική για οποιοδήποτε θέμα και αν συζητάτε. Ναι. Είστε ικανοί και αποφασιστικοί και έχετε μία παραδοσιακή πλευρά στο χαρακτήρα σας.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zooradio.gr, Spotify, όλες τις εκπομπές είναι εκεί και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Επειδή μου είχες πει ότι μπορεί να βρέξει από το Κύριακο, μάλλον δεν θα βρέξει εσύ.
1: Αυτή
0: μου το είπε. Μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Μπορεί να ρίξει λίγες βροχές Παρασκευή, άντε και Σάββατο το πολύ πολύ πρωί. Μετά λέει θα είναι καθαρός ο καιρός. Τέλος πάντων, και σήμερα Πεμπτιάτικο 20 με 32 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης με λίγες νεφώσεις και 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, και σαν σήμερα θέλω να σας πω, το 2002 μετά από μια επεισοδιακή πρόωρη διαρροή στο διαδίκτυο και αλλαγές ημερομηνίες, ο Eminem κυκλοφόρησε επίσημα σε ευρεία κλίμακα το 4ο άλμπουμ του The Eminem Show στη ΣΥΠΑ.
0: Εντάξει, φοβερό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε λίγο σας φέρουμε την επικαιρότητα που μας τρελαίνει και βεβαίως θα σας πούμε και για την κίνηση, θα σας τα πούμε όλα. Το παρεάκι σας θα είναι εδώ μέχρι και τις

0: Λενέη, είναι ο Ζου 90,8. 11 του Ιούνιου. Καλημέρα στον Πέτρο μας που μας ακούει και σήμερα στην διαδρομή για την δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο, αλλά και στην Χριστιανά. Πάμε το παιδί σχολείο από τις τελευταίες μέρες από Δευτέρα. Γιούργια στα Παγιούργια. Μάλιστα, καλημέρα στην Βούλα μας. Καλημέρα στον Τζον, ο οποίος, στον Γιάννη, ο οποίος μας λέει καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που μας ανεβάζει τη διάθεση. Στον Δημήτρη, ένα δυνατό γεια στα αγόρια και στα κορίτσια. Και στον Ιορδάνη που είναι εδώ και σήμερα και γρήγορα στην επικαιρότητα, γιατί πάλι χθες έγινε σφαγή παντού.
1: Παντού. Ξεκινάμε με την Εύβοια και έγιναν δύο σεισμοί, 3,5 και 3,2 ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά. Οι δονήσεις έγιναν με διαφορά 7 λεπτών. Ναι. Στην περιοχή εκεί που πριν λίγες μέρες, 8 Ιουνίου, είχε σημειωθεί ο μεγάλος σεισμός, 5,2 ρίχτερ. Τα ξημερώματα έγινε αυτό και αναστάτωσε φυσικά τους κατοίκους. Σε 4 μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις συνεχίζονται το Σάββατο και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα με τα 3 τελευταία μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Και πάμε και στα νέα αμερικανικά πλήγματα, Βασίλη.
0: Χαμός και πάλι.
1: Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Πάρτε βόμβες.
0: Πόσες φορές τους έχει κάνει σκόνη και πόσες φορές έχει φάει τη σκόνη τους. Εδώ είναι το ερώτημα τώρα πια.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
0: Ναι.
1: Πλήττονται ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεροάμυνας. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω,
0: πες,
1: μια μέρα
0: μου,
1: νομίζω.
0: Τι θέλεις.
1: Κοιμόμαστε καλά. Όλα τα αφήνουμε όπως είναι.
0: Ξυπνάμε
1: το πρωί, πιστεύω, και μια μέρα θα ξυπνήσουμε και το Ιράν θα έχει εξαφανιστεί.
0: Έτσι λες τώρα εσύ.
1: Έτσι λέω.
0: Γιατί το λες τώρα αυτό, πιστεύεις ότι είναι τόσο δυνατός ο Τραμπ και η Αμερική?
1: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι δυνατό αυτό.
0: Μάλιστα, αυτό πιστεύεις. Κοίταξε, άρχισαν μετά από τόσο καιρό που κάνουμε επικαιρότητα, είναι η πρώτη φορά που η Νάση κάνει τόσο μεγάλη δήλωση.
2: Και τους έχει εξαερώσει κιόλα.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πουθενά. Πού τα σκέφτηκες αυτά, Νάση μου? Τι έγινε χθες το βράδυ στην κρεβατοκάμαρά σου?
1: Έτσι όπως κοιμόμουν, λέω τι θα γίνει. Κάθε μέρα αυτό, εκείνο το άλλο, μια μέρα θα σκάσει κάτι.
0: Να αλλάξει πλευρό. Μην κοιμάσαι τέτοια και κάτι τέτοιε προβλέψει με αγχώνει τώρα.
1: Το μάτς το είδε χθε.
0: Ποιο, του Ολυμπιακού
1: Παναθηναϊκού?
0: Ήμουνα έξω γιατί αποφύτησε ο Αντωνάκης από τον Υπηαγωγείο. Τρώγαμε πίτσες, πήραμε μπύρες, οπότε δεν το είδα. Το
1: 93-86.
2: Ματσάρα μετά από δύο παρατάσεις.
0: Ποιος ήταν καλύτερος, εσύ που είσαι πασχετικός?
2: Επειδή το παρακολουθούσα, πιστεύω ότι σε όλη τη διάρκεια ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός και το γύρισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος.
0: Άρα δηλαδή.
1: Εδώ που διαβάζω, φοβερό Παναθηναϊκό λύγησε.
0: Αυτά που διαβάζει, θα γράφουν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Έτσι γίνεται πάντα, να ξέρει. Αλλά σε όλα αυτά.
2: Γενικά ήταν πολύ κοντά, πόντο-πόντο και το πηγαίναμε.
0: Εμένα μου άρεσε κάτι το οποίο θέλω να το συζητήσουμε λίγο και να μου πει την άποψή σου εσύ ως γυναίκα. Η Γερονικολού απαντάει στην κριτική γιατί δεν μαγειρεύει και παίρνουν φαγητό από την εταιρεία. Το σπίτι είναι ευθύνη και των δυο μας. Επιτρέψτε μας να ζούμε ανενόχλητα. Αυτή είπε, ρε παιδί μου, ότι δίνει κάποια χρήματα κάθε μήνα κτλ.
1: Αυτό έχω διαβάσει, αυτό με έχει κουράσει πάρα
0: λίγο.
1: Πολύ.
0: Τι πιστεύεις εσύ?
1: Καταρχήν πιστεύω, καταρχήν θα ξεκινήσω με το ότι δεν χωνεύω κανέναν από τους δύο.
0: Ωραία, παιδί
1: μου. Ούτε τη Γερονικολού.
0: Μετά λες εμένα. Έτσι, μετά λες εμένα.
1: Ούτε τη Μιτσέλη. Παρόλα αυτά, το 2026 θα συζητάμε για το αν η Κατερίνα μαγειρεύει για το Γιάννη και αν μαγειρεύει για το σπίτι, το θεωρώ ακραίο, χαζομάρα και δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είσαι με την Κατερίνα. Έχει δικαίωμα μια γυναίκα
1: φυσικά
0: να μην μαγειρεύει.
1: Είμαι με την Κατερίνα.
0: Είσαι μεντικά. Εσύ, Σκάτς, θα ήθελες μια γυναίκα η οποία να μην μαγειρεύει και να σου λέει: κοίταξε, να δεις, θα δώσουμε 600 ευρώ το μήνα, ας πούμε, και θα μας μαγειρεύουν από μια εταιρεία.
2: Θα τη δικαιολογήσω.
0: Μπράβο.
2: Εάν όντως είναι όλη μέρα εκτός σπιτιού, έχει πάρα πολλές δουλειές και δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει.
1: Μα τι νύχια, κάνει η γυναίκα?
0: Νύχια μαλλιά.
1: Τι
0: αυτό κάνει όλη μέρα.
1: Θέατρα,
0: τι να κάνει, νύχια μαλλιά.
1: Τηλεόραση, σινεμά.
2: Αλλά σαν άντρας, θέλω, ρε παιδί μου, να φτιάξει και η γυναίκα ένα φαγητό.
0: Τι φαγητό θες να σου φτιάξει?
2: Έστω, ας φτιάξει γιουβαρλάκια.
0: Παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία, λέει: θέλω γιουβαρλάκια για τον άντρα.
2: Εγώ θέλω από τα χεράκια της.
1: Κοίταξε, είναι άλλο το να μια μέρα που θα έχω ρεπό να κάτσω και να σου φτιάξω ένα φαγητό γιατί θέλω να σε περιποιηθώ.
0: Ναι.
1: Και είναι άλλο στην καθημερινότητα, επειδή δουλεύουμε και οι δύο πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουμε και δεν το έχω ρεσί και πάρα πολύ με το μαγείρεμα, να έχουμε μια εταιρεία που να παίρνουμε το φαγητό μας και να είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Αλλά πάρα πολύ ασχοληθήκαμε. Ναι. Δεν
0: όχι,
1: μπορώ.
0: Όχι, δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
2: Το οποίο
0: ήθελα να το φέρω σήμερα εγώ γιατί μας ακούνε και πολλοί. πολλά κορίτσια, πάρα πολλές. Είμαστε νούμερο ένα και στις γυναίκες, το ξέρετε.
1: Να αυτό. Τα εδώ λέμε και αυτά.
0: Εδώ και περίπου τρεις μήνες, τέσσερις πιάσαμε την πρωτιά, πριν ήμασταν δεύτεροι. Τώρα θέλω και τα κορίτσια να μας πούν την άποψή τους, πουρνό-πουρνό, αν συμφωνούν με την Κατερίνα, αν συμφωνούν με την άποψή τους, κάζουν ότι ναι, αλλά κάνε μου και ένα φαΐ ή με τη δική σου, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
1: Εσύ δεν μας είπες.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να έχεις μία βοηθό στο σπίτι. Πάρα πολλές οικογένειες έχουν μία βοήθεια στο σπίτι. Άρα, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Όχι, δεν με πειράζει. Αν τα έχουν οι άνθρωποι να τα δώσουν, ας τα δώσουν. Απλά τα παιδιά θα μεγαλώσουν χωρίς να ξέρουν τι είναι το σπιτικό φαγητό. Είναι άλλα πράγματα.
1: Δεν έχουν παιδιά.
0: Τα πράγματα θα κάνουν.
1: Δεν θέλουν να κάνουν.
0: Α, δεν θέλουν, εντάξει, οκ. Το σκυλάκι δεν θα τρώει σπιτικό φαγητό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά. Ζάκυνθος, υπέροχη, τέλεια ναυάγιο, τυρκουάζ νερά. Και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω, γιατί έχω πάει και μου αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Ξέρετε ήδη για ποιο νησί μιλάμε, για την Ζάκυνθάρα μας τη μεγάλη, που είναι από τα νησιά Νάνση μου, που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, έτσι.
2: Απλώς πρέπει να πας, ναι, να το ζήσεις εκεί πέρα. Φέτος για πρώτη φορά η Αιτζίαν πετάει απευθείας δύο φορές την εβδομάδα, Βασίλη, ναι, από Θεσσαλονίκη, και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram. Μπαίνεις στο aegeaner.com και κλείνεις τη θέση σου.
1: Είναι υπέροχο, είναι τέλειο. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν λίγο μπελαλίδικο όταν είχα πάει. Οπότε τώρα με την Aegean θα πάμε τσακ μπαμ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που μας ακούει και σήμερα εδώ στην Δήμητρα, την φιλινάδα μας. Αν προλαβαίνεις να κάνεις φαγητό, παραδείγματος χάρη Σαββατοκύριακο, να κάνεις και τρία για να είσαι κανένα μεσοβδόμαδο. Λέει και κάμια μέρα και απ' έξω όλα καλά. Αλλά πραγματικά, παιδιά, λέει, είναι πάρα πολύ άγχος το φαγητό κάθε μέρα, λέει η Δήμητρά μας. Ο Σαράτης, άχφερε παιδιά, καλά που είστε εσείς και με κάνετε και γελάω. Αμυγδαλίτε τα έπαθε αυτός. Περαστικά, αγόρι μου.
2: Αχ, περαστικά.
1: Παλικάρι μας. Καλημέρα στον Ελευθέρη μας. Καλημέρα στη Μιχαέλα. Συγγνώμη, παιδιά, γιατί θεωρούμε υποχρέωση τη γυναίκα στην προετοιμασία του φαγητού. Θα έπρεπε να είναι μια δουλειά που να μοιράζεται, ειδικά όταν δουλεύουν και οι δύο πολύ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ένα καλό γεύμα είναι ένδειξη αγάπης και περιποίησης για την οικογένεια και για τον σύντροφό σου. Και να συμβαίνει όμως και από τις δύο πλευρές. Το Δεσποινάκι μας, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Δεν πήρε τηλέφωνο κάποιος από τη Βόμβα, γιατί αγάπη μου?
2: Θα σε πάρουν. Είχε γίνει ένα λάθος με το νούμερο σου στη γραμματεία, γι' αυτό
1: μια
2: και το είχαμε το πρωί.
1: Μια δουλειά έχετε να κάνετε. Μια δουλειά έχετε να κάνετε. Πάλι λάζω νούμερο, δώσατε.
3: Ναι.
1: Ποιος το γράφει το νούμερο?
3: Έλειπε ένα ψηφίο.
1: Και πώς την πήρατε?
2: Δεν την πήραμε.
3: Η γραμματεία δεν μπορούσε να την πάρει. Εμείς την πήραμε.
1: Πάλι ό,τι να είναι κάνατε.
3: Ναι. Εντάξει, θα σε πάρουν μετά, το βρήκαμε το λάθος.
1: Δέσποινα, σου ζητώ συγγνώμη, ναι. Εδώ οι συνεργάτες είναι ακαμάτες. Και ακαμάτρες μάλλον, λέει η Αγγελική. Καλημέρα, η Μαρία, είστε τέλειοι. Καλημέρα, συμφωνώ με Κατερίνα προφανώς. Ας μαγειρεύει ο Γιάννης. Η Πινελόπη, εσύ θα μαγειρεύες για να το μοιραστείτε μία μέρα ο ένας, μία μέρα ο άλλος. Σκάτζ.
3: Καλό αυτό μου ακούγεται.
1: Ούτε αυγό δεν ξέρω να φτιάχνω, στο πω εγώ.
3: Αλλά ναι, πρέπει να ξέρουν και οι δύο να μαγειρεύουν.
1: Καλημέρα στην Μαρίνα, η οποία είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα στη Χριστιανά. Πραγματικά θα ήθελα.
2: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
1: Πραγματικά θα ήθελα να είμαι σε ένα μέρος και να αρχίσεις να φτιάξεις ένα φαγητό που μια στιγμή να ανοίξει το ίντερνετ, ρε παιδί.
3: Ποδίτσα μου, έτσι ωραία.
1: Ας πούμε,
2: μια μακαρονάδα, έστω.
1: Σουτζουκάκια μπρινέικα,
2: βέβαια. Άι και εσύ.
3: Έλα, Βασίλη, τώρα
0: είναι πολύ. Κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό που έχει κίνηση από την Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα.
1: Ναι.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, ακόμη και η Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Εγνατία έχει λίγο κίνηση μετά την Καμάρα και η Λαγκαδά κολλάει στα φανάρια Βαρδαρίου.
1: Τέλεια, τέλεια.

0: Να. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, φίλε μου, Σκατζόχη, ρε.
1: Γιατί ακριβώς?
0: Γιατί μου κοιτάς έτσι, λες και σου είπα ότι θα πάω στο φεγγάρι? Γιατί αρχίζει το μουντιάλ.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Ήπιες τίποτα κατά τη διάρκεια που βγήκα έξω από το στούντιο?
1: Όχι. Έχουμε στις 10.
0: Γιατί ή πολυτουργείς τώρα? Σκατζούλη μου, τι έπαιξε, αγάπη μου?
1: Γιατί καλέ?
0: Πάμε ξανά την εκφώνηση από την αρχή. 3, 2, 1. Είμαι πολύ χαρούμενος, φίλε μου, Σκατζόχη, ρε.
1: Γιατί, Βασίλη?
0: Γιατί αρχίζει το μουντιάλ.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Παπαγία μου. Ρε κατανόφιλο.
1: Στις 10 η ώρα έχουμε την έναρξη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πες μας μερικά πραγματάκια. Αυτό ήθελα να μας τα πεις εσύ. Εγώ
1: έχουμε
0: δεν ξέρω
1: Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Μπράβο.
1: Όχι Μεξικό, συγγνώμη. Νότια Αφρική. Και το βράδυ ξημερώματα.
0: Θα δίνω δικαιώματα.
1: Έχουμε στις 5 τα ξημερώματα.
0: Τι 5 ξημερώματα?
1: Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Τη νύχτα τις 5 θα βλέπουν.
1: Εκεί που γίνονται.
2: Αφού ναι, ρε Βασίλη, στην άλλη άκρη τη γη γίνονται.
1: Και ο συγκεκριμένο αγώνα εκείνο θα γίνει στη Γουαδαλαχάρα.
0: Γουαδαλαχάρα. Μάλιστα. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Δέσποινα, σα λέω να βάλετε στο σωστό τηλέφωνο. Μου λέει, μην μαλώνεις τα παιδιά. Τι να κάνω, Δέσποινα, να μην του μαλώσω, δεν με τρελάνεις. Έχουμε παιχνιδί.
1: Έχουμε.
0: Για ρηχτό.
1: Σπιτόγατη τώρα! Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, θα το αναγνωρίσετε και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: Σήμερα θα σας αλλάξω βαλβολίνη. Λειτουργεί αργόπιτα. Αργόπιτα, δεν ξέρω τι συμβαίνει με σένα.
3: Έχει θαυμάσια δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής.
4: Κωνσταντίνε, γιατί αλλάζεις την κουβέντα?
3: Γιατί δεν επιτρέπεται να μην έχεις πάει στη Μονεβασιά. Θα πας οπωσδήποτε, δεν έχει μα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Κοσμήματα Λαβή, από τα καταστήματα Λαβή, υπέροχα, έτσι.
2: Υπέροχη καλοκαιρινή κολεξιόν. Να πάτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα. Είναι 8 στην πόλη μας, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Θα σας στείλουμε εμείς, ναι, για να διαλέξετε ό,τι θέλετε και να γίνει δικό σας.
0: Πολύ όμορφα, άλλη μια φορά.
3: Έχει θαυμάσια δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής.
4: Κωνσταντίνε, γιατί αλλάζεις την κουβέντα?
3: Γιατί δεν επιτρέπεται να μην έχεις πάει στη Μονεβασιά. Θα πας οπωσδήποτε, δεν έχει μα.
0: Παιδιά, καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, ναι? Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όνομα?
5: Μαρία.
0: Μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλά, εσύ?
0: Έλα, ρε γλυκιά μου.
5: Βλέπω κάθε μέρα.
0: Αχ, ευχαριστούμε πάρα μου πάρα πολύ. Πού πας αυτή την ώρα, εσύ?
5: Τη δουλίτσα.
0: Τι δουλίτσα είναι αυτή, αν επιτρέπετε?
5: Είναι κατασκευαστική σύντο.
0: Ωραία δουλειά. Κατασκευαστική, δημιουργική δουλειά. Μου αρέσουν αυτές οι δουλειές. Μπράβο σου, έχεις σπουδάσει κάτι ή είσαι εκεί στους ανθρώπους που βοηθάνε, στις γραμματίσεις, στους φαρισαίους κτλ.?
5: Είμαι στις κολλήσεις, marketing.
0: Μπράβο το κορίτσι, μπράβο. Χειροκρότα λίγο για το κορίτσι.
1: Είναι και δύσκολες οι πωλήσεις, δεν είναι εύκολες.
0: Πωλήσεις και marketing, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, τι έχουμε γράψει από την TV?
5: Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Ναι, το κορίτσι μας.
5: Τι ωραία.
0: Θα μιλήσει τώρα με την Ανσούλα, γλυκό μου χαρούμενο πλάσμα, για να σου δώσει το δώρο σου, οκ? Καλημέρα και καλή δουλίτσα.
5: Καλημέρα, καλή
6: δουλίτσα. Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και το My Top Love τώρα, έτσι, από την Αναστέζια, που ξέρω ότι το λατρεύεται από το παρελθόν. Και είναι αυτή και φωνάρα, Νάνση.
2: Φωνάρα, λέει.
0: Φωνάρα.

0: Ναι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είμαστε εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην γλυκιά μου Όλγα, η οποία λέει δύο και σήμερα για να τελειώσουν τα δημοτικά. Γιούπι. Και λέω και να λέει Γιούπι θα είναι δασκάλα. Αλλά είναι μάνα. Τι Γιούπι. Κλάψε μαζί μας και εσύ.
1: Ρε εσύ Βασίλη, να σου πω κάτι. Τι? Εγώ μίλησα και με άλλες μαμάδες. Ειδικά που έχουν και λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Βαρεθήκανε λίγο τα καθήκοντα, τα διαβάσματα, τα αυτά. Ναι, μην νομίζεις τώρα εσύ επειδή είσαι νήπιο και δεν έχεις καθήκοντα.
0: Στα νήπια δεν έχουμε καθήκοντα.
1: Ναι, μάλιστα. Τώρα και εγώ κάθε μέρα ανοίγω την εφαρμογή και λέω δεν μπορεί, σήμερα δεν θα έχουμε. Είχαμε.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Σοφία που είναι εδώ. Σήμερα λέει στους πιτόγους ότι δεν είναι σαν να κλέβαμε εκκλησία. Εντάξει. Να σας ταλαιπωρούμε κάθε μέρα και εμείς είμαστε ευγενικές ψυχές. Καλημέρα στην Αόλια. Ζουνάκια μου, αφιερώνω το νέο τραγούδι της Αριάντα. Φιλάκια από Κωνσταντίνο, Χρυσούλα και Όλγα. Γεια σας, κοκλάκια. Καλημέρα στον Άρεξ και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, για το θέμα που συζητούσατε. Όταν έχεις παιδιά, δεν γίνεται να μην μαγειρέψεις. Τώρα, αν ο σύντροφός σου δεν έχει θέμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα πάντως θα με χώριζε. Παναγία μου, γιατί έτσι. Τώρα να ανοίξουμε το Beat the Bomb.
1: Βέβαια να το ανοίξουμε, είναι η ώρα. Τώρα στέλνετε bomb κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να δούμε ποιος θα παίξει σήμερα και να κερδίσει έως 200 ευρώ μετρητά.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Πολίνα και στον Κώστα και πάμε στα ζώδια.
2: Κρυός, σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι δεν ακολουθούν εύκολα τα σχέδιά σου. Ταύρος, είναι μια καλή στιγμή για να δεις τι πραγματικά έχει αξία για σένα. Δίδυμος, μπορείς να νιώσεις ότι χρειάζεσαι χρόνο για να ξεκαθαρίσεις σκέψεις. Καρκίνος, αναζητάς ανθρώπους και καταστάσεις που σου δίνουν αποδοχή και συναισθηματική ασφάλεια. Λέων, η μέρα ξεκινά με έντονη επιθυμία για δράση, κίνηση και ελευθερία. Παρθένος, άκου τη διέστησή σου, αλλά δώσε χρόνο πριν καταλήξει τελικές αποφάσεις. Ζυγός, είναι μια καλή περίοδος που μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με παλιά συναισθήματα. Σκορπιός, παρά τις μικρές εντάσεις, έχεις τη δυνατότητα να βρεις δημιουργικές λύσεις. Τοξότης, η ρουτίνα θα σε βοηθήσει να βάλεις τάξη και να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα. Εγώκερος, η ευκαιρίες για πρόοδο σε επαγγελματικά ή προσωπικά σχέδια αρχίζουν να αυξάνονται. Υδροχός, στρέφεσαι περισσότερο στο σπίτι και στην ανάγκη για ξεκούραση και ηχθείς, οι εμπειρίες σου μέσα από τις σχέσεις μπορεί να σου δώσουν σημαντικά μαθήματα και νέες ιδέες.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
15: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
16: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
25: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε

Στην εξέλιξη βρίσκονται πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους στο Νεπάλ να εξετάζονται σήμερα σε μαθήματα ειδικότητας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, το Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρά επεισόδια και η έκτη σεζόν της διάσημης σειράς Only Murders in the Building μεταφέρεται για πρώτη φορά εκτός Αμερικής, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά θα έχουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια περιποιημένα, καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε και σήμερα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε για να κάνουμε την ζωή σας λίγο πιο όμορφη. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα μου?
3: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για το Sparking. Έχουμε το Beat the Bomb, τη παιχνιδάρα μας που μπορείτε να κερδίσετε έως 200 ευρώ μέτρητα.
2: Η εταιρεία Δημάκης είναι μαζί μας και σήμερα, να σου πω εγώ, στο Beat the Bomb. Η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα ιδιαίτερα κουτσομπολιά του Σκοτζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ καλή διάθεση. Το Beat the Bomb συνεχίζει να τρέχει σε συμμετοχές μέσα στο Viber του σταθμού από την εφαρμογή Viber και όχι SMS. Στέλνετε μήνυμα Bomb ή Βόμβα στα ελληνικά, Bomb στα αγγλικά. Και ενώ ονοματιπώνουμε και την ηλικία σας τώρα για να κάνουμε την κλήρωση 8 και 15 και ένας να διεκδικήσει τα μετρητά.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Έχουμε κίνηση από Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη κινείται καλύτερα.
2: Ναι.
4: Λίγα σταματημένα αυτοκίνητα έχουμε στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου, μετά ανοίγει η Τσιμισκή. Η Εγνατία ταλαιπωρείται από την Καμάρα και μετά Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου. Όλα αυτά είναι καλά.
2: Όλα αυτά είναι υπέροχα, όλα αυτά είναι τέλεια. Φυσικά φανταστικός είναι και ο ένας και μοναδικός Alex Warren. Το Ordinary παίζει τώρα στον Zoo και σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars.

0: Μα τι ωραία τραγουδάρα έβγαλε ο άτιμος ο Bruno Mars. I just might. Και για σένα που σου έχει χαλάσει το κινητάκι σου την πιο λάθος στιγμή, βρε κουκλάκι μου, βρε ομορφιά μου. Ξέρω ότι είσαι στεναχωρημένο, αλλά σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και όλα αυτά, να σου πω, αγαπημένη μου και αγαπημένη μου εκεί έξω, με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή, άκουσε το, ναι, είναι αλήθεια, παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου.
1: Περισσότερα μπορείς να μάθεις τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Μόλις ένα λεπτό έχει μείνει για να στείλετε το μήνυμά σας για το Beat the Bomb, οπότε πρέπει να βιαστείτε πάρα πολύ, γιατί αλλιώς θα βγείτε και εκτός χρόνου και σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση η οποία θα στείλει έναν από εσάς στον αέρα του Zoo Radio για να είναι ο παίκτης της ημέρας και να διεκδικήσει τα έως 200 ευρώ μετρητά, αρκεί να νικήσει τις βόμβες. Φιλινάδα.
1: Βέβαια, και τώρα εγώ σας έφερα αυτό που υποσχέθηκα.
0: Για
1: παιδιά.
0: Πες.
1: Λοιπόν, ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι το spanking, όταν είναι συνενετικό βέβαια, μπορεί να απελευθερώσει ενδορφίνες και άλλες ουσίες που σχετίζονται με ευχαρίστηση και χαλάρωση. Βλέπω κρατά σημειώσεις.
0: Τι είναι αυτό για το οποίο μιλάει, ξέρεις?
2: Είναι για το γνωστό spanking.
0: Δηλαδή, τι εξήγησε το στον κόσμο?
2: Αυτά έτσι με τα ζευγάρια που γίνονται εκεί, τα τρυφερά τα πράγματα αυτά.
0: Πες, ρε παιδί μου, τι είναι τα τρυφερά τα πράγματα? Κόβουν ένα μαρούλι, τι κάνουν?
2: Δεν νομίζω να έχω κάνει. Ποτέ, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι είναι?
2: Όχι, τώρα μαθαίνω. Γι' αυτό τώρα κρατάω σημειώσεις.
1: Γι' αυτό κρατάω σημειώσεις. Λοιπόν, τώρα θα σου, να σου δείξω σε εικόνα ή θες να στο περιγράψω? Okay.
0: Περιέγραψε το. Οι ακροατές ακούνε.
1: Είναι αυτό το ευχάριστο όταν είναι συνενετικό.
2: Ποιο
1: χτύπημα
2: κάνει
1: στον ποπό?
2: Α, το έχω κάνει, εντάξει. Αυτό είναι.
0: Αλήτη. Αλήτη. Πού το έκανες?
2: Εκεί που έπρεπε.
0: Μπράβο.
2: Και όταν λέει, έπρεπε.
1: Τα πιο χαρούμενα ζευγάρια, ναι, συνήθως το κάνουν αυτό και έχει μια έτσι θετική εξέλιξη σχέσης τους και έρχονται και πιο κοντά και είναι και κάτι που τους συνδέει, αλλά είναι και κάτι που τους χαλαρώνει.
0: Τώρα χτυπάνε τα κολάκια τους.
1: Ναι, ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία. Ό,τι θέλεις. Εσένα σε βαράει?
1: Εμένα ναι.
0: Εσένα?
2: Όχι, δεν με βαράει.
1: Δεν είναι βάρεμα αυτό.
2: Το ξέρω, βρε, κατάλαβα.
0: Χάιδεμα, χάιδεμα είναι.
1: Αλλά θέλει και λίγο να ακούγεται.
0: Τι θέλει να ακούγεται?
1: Λίγο να ακούγεται.
2: Τι άντε να ακούγεται.
1: Αυτό είναι το σπάνκι.
0: Έκανε εσύ αυτό? Κύριε Σιγήρη, τα πράγματα σας έχω πει. Με το που μπήκε η άνοιξη, είχαν αρχίσει να αλλάζουν στην Νάνση την Βλάχου. Αλλά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες κυκλοφορούμε με τσίγκινα βρακάκια εδώ μέσα στο
2: σπίτι. Δώσ' του καλά να ακουστεί! Δώσ' του καλά!
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη! Πάντως είναι τρυφερό, έτσι. Και στις παλιές δεκαετίες 80 τις ταινίες, θυμάσαι. Το έριχναν το σφαλιαράκι τους εκεί.

0: του φίλου μου του Σόμπρ, τον οποίο τον θαυμάζω πραγματικά, τόσο πιτσιρικάς και τέτοιες τραγουδάρες. Έχω τρελαθεί. Τώρα έχω τρελαθεί επίσης και με την εταιρεία Δημάκης, η οποία δεν σταματάει να είναι εδώ μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια και έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις να δω τα πέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδοπαίδειας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ειδικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία σου επιλογή, εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, και ήρθε η ώρα για τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 24 από τις 117 συμμετοχές σήμερα βρίσκεται ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μιχάλη μου, πώς είσαι σήμερα?
2: Όλα καλά.
0: Έχεις ξανά μια χαρά. Έχεις ξανά στείλει μήνυμα στο Beat the Bomb?
2: Από τότε που ξεκίνησε.
0: Από τότε που ξεκίνησε, ωραία φιλαράκι, και δεν έχει κληρωθεί ποτέ ή έχει
2: κληρωθεί? Έπαιρνα.
0: Και,
2: αλλά τίποτα.
0: Και τηλέφωνο, τίποτα. Α, δηλαδή δεν έχεις παίξει ποτέ. Μάλιστα, ήρθε η ώρα σου.
2: Όχι.
0: Ήρθε η ώρα σου, φίλε Μιχάλη. Είναι η ώρα που πρέπει όμως να νικήσεις την βόμβα ή τις βόμβες, να κάνεις μια καλή επιλογή. Η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη βόμβα σου μυρίζει ότι έχουν πολλά μετρητά μέσα?
2: Λέω να πάμε με τη δεύτερη.
0: Λέει να πάει με τη δεύτερη βόμβα. Μην διασχολείς τη ζωή σου.
2: Οπτικές ίνες περνάω.
0: Οπτικές ίνες ο Μιχάλης. Ο φιλαράκος μας, τι γίνεται εκεί με τις οπτικές ίνες?
2: Το παλεύουμε.
0: 300, 500, τι να βάλω?
2: Τι να βάλεις?
0: Ναι.
2: Ότι είναι πιο φθηνό.
0: Ότι είναι πιο φθηνό. Νάτος, ωραίος ο παίχτης. Φίλε μου Μιχάλη, είναι η ώρα να πάρω την άποψη του Σκατζόχυρου. Θέλει την δεύτερη βόμβα.
3: Και καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει, λέει,
3: ναι,
0: ο Σκατζόχυρος.
3: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν
0: έπρεπε. Νάνση.
4: Όχι.
0: Όχι, λέει η Νάνση, και καλά κάνει. Φωνάζει ο Σκατζόχυρος με ουρλιαχτά μες στο στούντιο. Φίλε Μιχάλη, πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
2: Λέω, άντε να αλλάξουμε.
0: Άντε να αλλάξουμε. Τόσο πολύ τον εμπιστεύεσαι το Σκατζόχυρο?
2: Ξέρω εγώ.
0: Σας έχει τρομοκρατήσει λίγο. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά δεν πάει τόσο χάλια τον τελευταίο καιρό. Όμως εσύ είσαι με την άνση, με την γυναικεία. Πώς το λένε,
4: διέστηση.
2: Ας πάμε με την γυναικεία διέστηση.
0: Δεν σε βλέπω όμως καθόλου σίγουρος σήμερα. Ή περνάς οπτικές ίνες από τώρα πρωί-πρωί στις 8:25 ή δεν ξύπνησες καλά. Σε θέλω πιο δυνατό, πιο συγκεντρωμένο.
2: Ωραία, θα πάμε με τη 2 με το Σκατζόχυρο.
0: Θα πάμε με τη 2 με το Σκατζόχυρο. Επιστρέφει πίσω γιατί συγκεντρώθηκε. Συγκεντρώθηκε τώρα. Λοιπόν, ξανά και λέω και πάλι. Μένουμε στη 2 ή αλλάζουμε βόμβα?
2: Μένουμε στη 2.
0: Μένουμε στη 2. Έχει μεγάλη προσφορά η δεύτερη βόμβα από πίσω, τα 40 ευρώ.
2: Όχι, θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε.
2: Αν και έλεγε να...
0: αν και έλεγε να βάλουμε φθηνή οπτική ίνα, ό,τι είναι πιο φθηνό, εδώ δεν δέχεται το 40 ευρώ γιατί θέλει να παίξει. Είναι παίκτης ο Μιχάλης και είναι έτοιμος να ανοίξει τη δεύτερη βόμβα. Θα ρωτήσω για τελευταία φορά αν θέλεις τα 40 ευρώ ή αν θέλεις να ανοίξει τη βόμβα.
2: Ανοίξουμε τη βόμβα.
0: Θα ανοίξουμε τη βόμβα, τα 40 ευρώ στην τσέπη μου. Και καλή επιτυχία στον Μιχάλη, στον πρώτο παίκτη της ημέρας.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ.
0: Stop.
1: 120 ευρώ.
0: Άστο λίγο ακόμα να σπάσουμε το ρεκόρ.
1: 130 ευρώ.
0: Άστο λίγο ακόμα.
1: 140 ευρώ. 150 ευρώ.
0: Κέρδισες 110 ευρώ.
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Φίλε μου, ήθελα να είσαι λίγο πιο τολμηρός, αν και είσαι ολιγόλογος και λίγο έτσι χαμηλόφωνος σήμερα.
3: Λακωνικός.
0: Ναι, ναι, γιατί.
2: Είμαι στον δρόμο τη στιγμή, οδηγάω και γι' αυτό.
0: Α, οδηγάς και γι' αυτό. Τα 110 ευρώ όμως τα τσέπωσες. Οδηγάς, πήρες 110 ευρώ. Φίλε μου, Μιχάλη, ήθελα να σπάσουμε το ρεκόρ της χρονιάς. Δεν το έκανες, δεν πειράζει όμως. 110 ευρώ για εσένα μέσα στην ημέρα η γραμματεία, αν γράψουν εδώ τα ρημάδια σωστά το τηλέφωνο, θα σου τηλεφωνήσει. Για να σου δώσουμε το μετρητά και πάλι συγχαρητήρια και καλοφάγωτα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς. Παίκτης λιτός, παίκτης χαλαρός και τα τσέπωσε για πλάκα. Έτσι είναι.
3: Η πουλά μας τα πήρε.
0: Καλά έκανε το αγόρι μας και μπράβο του. Jonas Blue, Edge of Desire. I'm going.

0: Μπατσάκια λοιπόν στα βουναλάκια η Νάνση Βλάχου. Γράφει ο Χρήστος. Ο Χρήστος, για αυτά που έλεγες για το...
1: Δεν τρέπεστε, βρε, εγώ τις έρευνες μεταφέρω.
0: Εντάξει, δεν είπες μόνο αυτό, είπες ότι θα τρως και τα πατσάκια σου. Τέλος πάντων, καλημέρα στο Δεσποινάκι μας. Καλημέρα, όλη μέρα, παιδιά, λέει, όχι εγώ, ο άνδρας μου μου το κάνει αυτό με τα μπατσάκια στα βουναλάκια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έμαθε, λέει, και ο γιος μου το κάνει και αυτός. Λέει, το κάνω... Τι τρως και εσύ τις ξυλιές σου, Δέσποινα. Τι να κάνουμε, αγάπη μου. Έτσι πάει όλη η ζωή. Τώρα να σου πω ότι αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα, κάντο, κάντο. Γράψου στην Winmasters. Έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό WIN1000. Παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, αλλά χωρίς κατάθεση, έτσι. Μην αγχώνεσαι, deep. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίζεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο στην Winmasters. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Το Viber για να επικοινωνείτε είναι το 6931908908. Σας χρειάζεται και για τον Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας 110 ευρώ κονόμησε το φιλαράκι μας ο Μιχάλης Ακροατής, ο οποίος βέβαια στέλνει, λέει, από το Ιανουάριο
1: από τηλέφωνα, λέει, και έπαιρνε τηλέφωνα, και τηλέφωνα,
0: ό,τι θέλετε εκεί. Τα πήρε και έφυγε, Νάνση μου.
1: Βασίλη μου, τώρα έχουμε κουτσοβολιά. Γιατί με κοιτάς?
0: Ναι,
1: επειδή σου έφερα το νέο για τη Σαγράδα Φαμιλία.
0: Ναι, γι' αυτό νομίζω θα το πεις.
1: Όχι, αλλά άμα θέλετε το λέω.
0: Εντάξει, πιο μετά. Γιατί και εγώ είδα εντυπωσιακούς έτσι πυροτεχνήματα.
1: Τους πύργους, παιδιά. Ναι, θα τα πούμε αργότερα.
0: Θα τα πούμε αργότερα. Αν πάτε Βαρκελόνη, θα είστε από τους τυχερούς. Γιατί θα δείτε ένα έργο 114 ετών.
1: 144.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε από τη Βαρκελόνη, ας πάμε λίγο στη Μύκονο.
0: Αδίπλα.
2: Όπου βρίσκεται ο Βαγγέλης ο Παυλίδης εκεί, ο άσος της Μπενφίκα, αλλά αγωνίζεται και στην εθνική μας ομάδα.
0: Ναι.
2: Και έκανε το bachelor party του, το διοργάνωσε ο ίδιος και ο αδερφός του, μαζί με πάρα πολλούς συμπαίκτες του και από την Μπενφίκα αλλά και από την Ελλάδα.
0: Αχα.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του, τη Μαριάννα Σολκίδου. Οπότε ολοκληρώθηκε και το bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
0: Ας το παιδί μου, τι είπατε τώρα εσύ? Αφού πήγε, έκανε το bachelor, θα το χωρίσεις από τώρα?
2: Εντάξει όλα αυτά.
0: Ναι, τι.
2: Άρα 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Αν δεν είναι πολύ μικρός.
0: Όχι, άμα νιώθει ολοκληρωμένος, τι σε νοιάζει?
2: Εγώ δεν μπορώ να μπω στη θέση
0: εσύ
2: του.
0: Εσύ θα ολοκληρωθείς στο 80. Εμείς θέμε.
2: Πότε
0: θα τι να σε κάνουμε σένα?
1: Καλά, θα βάλεις όριο και στο Βαγγέλη πότε θα παντρευτεί. Πάνε πάρτο εκεί πέρα κανένα χαμήλιο δώρο που σε έχει πάει τόσες φορές ταμείο.
2: Έλατε.
0: Άσε το παιδί μου, που θέλει να παντρευτεί. Εδώ λοιπόν, λέμε να παντρεύει το κόσμο, να κάνει παιδιά.
2: Ναι, αλλά όχι, να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Χάρηκε.
0: Τι δεν χαρεί?
2: Τι να, 26 χρόνια, τι πρόλαβε να χαρεί?
1: Κάτσε, συγγνώμη.
0: Εσύ που είσαι ανίμετος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα?
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
0: Τι, τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις?
2: Χαίρομαι,
0: γιατί. Πες παρακάτω. Πες παρακάτω, με κρεμίζεις τώρα.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Η δική μου άποψη ήταν αυτή, φιλική βέβαια.
0: Με τα αριστερά μου, μπορείς καλύτερα. Έλα. Πες.
2: Άιτε, θα σας πω και λίγο για τον Ακύλα. Σημειώστε. Σημειώστε. 23/6.
1: Τι να σημειώσουμε?
2: Η ώρα 9 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Μονή Λαζαριστών. Πρώτη συναυλία του Ακύλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται.
1: Είναι στάνταρ ή είναι σαν τη σκέιπ?
2: Όχι, στάνταρ είναι, γιατί βλέπω την αφίσα. Έχει βγει η αφίσα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προτιμώ να πάω στο γάμο του Παυλίδη.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afro Line. διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Το 1-1 από το e-food ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
12: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
13: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
12: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. Hey! We play the hits.
15: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
16: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: παίζει μουσικά σου και να περάσει καταπληκτικά με την πιο τέλεια αισθητική, έτσι, premium εξυπηρέτηση και τις πιο άνετες ξαπλώστρες και μεγάλο άνετο χώρο, πάρκινγκ και όλα αυτά δίπλα σε μια υπέροχη θάλασσα.
1: Βέβαια, βέβαια. Εκεί θα πας, θα απολαύσεις τον καφέ σου, θα απολαύσεις τον μπραντς, τα κοκτέιλ. Έχει απίστευτο vibe και όσο περνάει η ώρα, μπαίνεις έτσι σε μια άλλη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Με φαγητό που πραγματικά ξεχωρίζει. Και αυτό είναι το ωραίο στο Mare Nostra. Ότι δεν πας για φασαρία, πας για ποιότητα, για χαλάρωση και το καλοκαίρι ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί.
0: Φυσικά στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής που από μόνο του είναι εγγύηση και το Mare Nostra Beach Bar Restaurant σε περιμένει για να το ζήσεις. Καλημέρα στον Απόστολο. Χωρίς μπατσάκι, ρε παιδιά, λέει, δεν ξεκινάει καλά η ημέρα. Και μάλιστα εμένα δεν θυμώνει κιόλα. Μάλλον εσύ είσαι προσεκτικό. Θα ρίχνει ωραία τα μπατσάκια σου σαν αυτά που κάνει η Νάνση. Όχι του κάτσου. Μπαμ! Την αφήνει να πούμε κάτω. Καλημέρα στην Μαρίνα. Παιδιά, κανονίζουμε τις άδειες στη δουλειά. Έχουν βγει για τα γάνια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν δεν ακούσετε τα νέα μου για τον επόμενο καιρό, ευχαριστώ για όλα. Στην Μαρίνα, πραγματικά τι γίνεται. Κόλαση σε αυτές τις δουλειές. Και αυτό ότι εγώ δεν το έκανα ποτέ και εγώ δεν πήρα ποτέ το 15 Αύγουστο, θα βαρεθείτε να το ακούτε και πάλι φέτος.
1: Πόσο γέλιο.
0: Καλημέρα στη Βασιλικούλα μας. Εντάξει, 17 ευρώ Βασιλικούλα για τον Ακύλα δεν είναι τόσο ακριβό. Και πόσο να το βάλει. 5 ευρώ έχει το πιτόγυρο. 5,5 ευρώ. Καλημέρα και στον Άιτο που είναι εδώ και σήμερα. Δεν γίνεται να ξεκινήσει την ημέρα και να μην δώσει ένα μπατσάκι ωραίο στην γυναίκα, ειδικά όταν κάνει τις δουλίτσες της εκεί μέσα.
2: Το ευχαριστιέται και η ίδια μου.
0: Τριφερούδια. Λοιπόν, έχουμε ανέκδοτο.
1: Όχι.
0: Έχουμε...
1: όχι, Βασίλη, σήμερα πας πολύ γρήγορα. Θες να φύγεις.
0: Σήμερα κακώς δεν είναι καφύγεις. Αλλά εντάξει, πες μου.
1: Πάμε λίγο να σου πω για αυτό που λέγαμε για τη Σαγράδα Φαμίλια που ολοκληρώθηκε μετά από 144 ολόκληρα χρόνια.
0: Άκου
1: ξεκίνησε
0: τώρα.
1: Το 1882. Φέτος έχουμε και την επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του Γκαουντί. Είναι ο σχεδιαστής η Σαγράδα Φαμίλια. Όποιος έχει πάει μέχρι τώρα στη Βαρκελόνη μαζί και εγώ, έχουμε βγει φωτογραφίες με τους γερανούς γύρω γύρω.
0: Ναι.
1: Από σήμερα μπορείτε να βγαίνετε άνετα τις φωτογραφίες σας. Ένας πάρα πολύ εμβληματικός σταυρός, 18 τεράστιους πύργους έχει, παιδιά.
0: Ναι.
1: Βάλανε και ένα τεράστιο σταυρό στο κεντρικό, πάρα πολύ ψηλό. Είναι το ύψος του πύργου γενικά, του Χριστού, έτσι λέγεται, το πύργος του Ιησού Χριστού, 172,5 μέτρα.
0: Χαμός. Έχεις πάει στη Βαρκελόνη, ρε?
2: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Τώρα είναι καιρός να πας, φίλε, γιατί εκεί θα βγάζεις φωτογραφιάρες. Ψάχναμε όλοι πού θα καθίσουμε για να μην φαίνονται πολύ γερανοί, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Άρα για να ρωτιέστε γιατί έκανε 100 χρόνια.
0: Γιατί, άμα το δεις στο έργο, να καταλάβεις.
1: Ήταν και λόγω. Θα σας πω ότι έχει γίνει από δωρεές, από ανθρώπους. Οπότε σιγά-σιγά μαζεύαν. Ήταν και ο COVID που καθυστέρησε αρκετά λίγο.
0: 50 χρόνια κάναμε εμείς να φτιάξουμε το μετρό.
1: Αυτό που
0: είναι και κομψοτέχνημα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, από τα πλέον αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών είναι αυτό του Robbie Williams. Με ξητάρει, με ανεβάζει, με φτιάχνει, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Γιατί αυτό το τραγούδι είναι ξεπέραστο. Το Insomnia, ενώ εδώ στα φωνητικά η Bieber Exa μαζί με Faithless. Φυσικά A New Religion για τον Αλέξανδρο που πήγε στην Βαρκελόνη. Αν θυμάστε, είναι ένας που τον είχαμε λίγο μπουλάρι πριν,
1: ναι,
0: από
1: βέβαια.
0: Λίγο καιρό. Ναι,
1: βέβαια. Πήγε στη ήρθε υγιής.
0: Ναι, είχε λίγα γερανάκια εκεί από ό,τι μας στέλνει. Καλημέρα στην Μάγια, καλημέρα αγάπες μου. Καλημέρα γλυκιά μου και σε σένα. Καλημέρα στην Φρόσο. 17 ευρώ έχει και το εισιτήριο στη Ζουγανέλη. Οκ, εντάξει ρε παιδιά, πόσο να το βάλω το εισιτήριο. Έχω και έξω μια παράσταση. Προπαρασκευιάτικη καλημέρα στο νούμερο 1 Παρεώνη, την καλύτερη παρέα όλων των εποχών. Μωρέ, στην υγειά σας ο παγωμένος μου Φρέντο και πολλά φιλιά στα μούτρα σας από την Ιωάννα. Γεια σου, κουκλάκι μου, όμορφο. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα και στον Κυριάκο. Έχουμε ανεκδοτάρα σκατζόχυρο.
2: Λοιπόν, πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
0: Τυραντέ.
2: Ναι.
0: Τυραντέ. Πανελλήνιες, κάτσε λίγο, πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
0: Δεν ξέρω.
2: Φανελλήνιες.
0: Πανελλήνιες. Κυρίες και κύριοι, είναι καταπληκτικό.
2: Είναι οι φανελλήνιες.
0: Ασκάτς, έγραψες και πάλι ιστορία.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλει.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
19: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
21: Ε, τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
20: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
21: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
20: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
22: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
23: Πού πας?
24: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
24: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
23: Δηλαδή, παντού.
24: Και online.
23: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
25: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nail και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
26: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
27: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
28: Τι είναι το Lucky?
29: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
28: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
29: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
28: Τι είναι convenience?
29: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
28: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
27: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
28: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
29: Σωστά.
26: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
30: Zoo News.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, με τους υποψηφίους στο Νεπάλ να εξετάζονται σήμερα σε μαθήματα ειδικότητας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, το Belfast και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρά επεισόδια και η έκτη σεζόν της διάσημης σειράς Only Murders in the Building μεταφέρεται για πρώτη φορά εκτός Αμερικής, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα, γιατί είμαστε.
2: Φοβερή περίπτωση.
1: Εδώ για σας και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και θα περάσουμε καταπληκτικά, το υποσχόμαστε αυτό. Ο Πινάκης με την Boss Crew in the morning στο πρωινό του Zoo Radio που τα έχει όλα. Και σήμερα, βεβαίως, σε λίγο σας φέρουμε και τα συνδέστερη, είναι ενάνσιμο.
3: Φυσικά, δύο λέξεις θα σας δώσουμε για να κάνετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε φυσικά και έρευνα για τα φιλιά. Έχουμε το Ζορς, μουνιά από τα τελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει ο Σκάτς και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
1: Και το μυαλό μου, το δικό μου, της Νάνσης και του Σκάτς έχει έτσι σκέψεις για το πού να πάω. Να πάω κάπου, να μείνω εδώ, να πάω κάπου, θα φύγω. Αυτή η αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο, δουλεύεις και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού. Παραδείγματος χάρη, εμένα σήμερα έφτασε μέχρι το Κάιρο, κυρίες και κύριοι. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μία πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη.
3: Και η Αιτζίαν από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο.

0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, περιφερειακός, αν και ταλαιπωρείτε με ατύχημα στο ύψος Σικές, αντιμετωπίζετε λίγα θεματάκια στην Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Επίσης αντιμετωπίζει ατύχημα με Κατσιμίδη. Τώρα, Βασιλής Όγας, Βασιλέος Γεωργίου, πίτα, υπομονή εκεί φίλοι μου. Μετά τη Χάνθ κάπως πάει να ανοίξει η Τσιμισκή. Εγνατία κινείται καλύτερα, Αγίου Δημητρίου επίσης. Και ένα ακόμα ατύχημα έχουμε στην Καλαμαριά, στην Πόντου. Οπότε φίλοι μας είναι ζόρικα έξω.
0: Okay, thank you very much.

0: Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι ο Bill Nackis με την Boss Crew in the morning φάση. Και είναι η ώρα για να παίξουμε τα σύνδετα. Τι είναι αυτό, floor manager της συμφοράς?
1: Λοιπόν, θα σας δώσουμε δύο λέξεις. Θα τις φτιάξετε εσείς με μια ωραία ιστορία,
0: ναι.
1: Και θα κερδίσετε γεύμα στα TGI Fridays.
2: Γιατί άμα ψάχνεις τον ιδανικό σχεδιασμό για την επόμενη εξόδο σου, στα TGI Fridays θα το βρεις. Αγαπημένες γεύσεις και απολαυστικά κοκτέιλ,
0: ναι.
2: Και υπέροχα ορεκτικά που σε βάζουν αμέσως σε Friday mood.
0: Αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ όμορφο. Σου δίνουμε 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή έχεις το χρόνο σου, έτσι. Και δύο λέξεις που φαινομενικά δεν συνδέονται μεταξύ τους για να πλάσεις μια ιστορία. Γιατί γελάς?
2: Τη συμφοράς μ' άρεσε.
0: Είναι τη συμφοράς. Πετάει τις αναφορές που δεν έχουν πει για τους πελάτες μας. Το ρωτάω γιατί τα πετάς, τι κάνεις, και με κοιτάει παράξενα. Δεν βάζει τα τηλέφωνα τα σωστά για τους ανθρώπους να τους δώσουμε τα μετρητά. Floor manager συμφοράς, αυτό είσαι. Μην τρέπεσαι. Θα τα ακούσεις τώρα.
2: Έχει σκύψει το κεφαλάκι.
0: Παιδιά,
2: Βασίλη, να σου πω κάτι.
0: Κάτσε,
2: θέλω να κάνω εγώ σήμερα ιστορία.
0: Ότι...
2: δεν μπορώ, δεν έχει στεναχωρέσει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Εγώ θα κάνω.
0: Αυτό θα κάνει. Η πρώτη λέξη ποια είναι, Νάνση?
2: Κουτάλι.
0: Κουτάλι. Σίδερα μασάει ο κουταλιανός. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι το κουτάλι που θα τη χρησιμοποιήσετε και εσείς για να κερδίσετε το δώρο μας από τα TGI Fridays, τα 20 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε ένα τέλειο γεύμα. Και η δεύτερη λέξη για το σκατζόχυρο για να κάνει τη δική του ιστορία,
1: ναι,
0: είναι κολοπετσωμένη.
1: Πάντα είχα όνειρο να αγοράσω ένα καλό σερβίτσιο με ακριβά κουτάλια, αλλά επειδή είμαι κολοπετσωμένος, δεν μπόρεσα ποτέ να το αποκτήσω.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι. Πραγματικά η χειρότερη ιστορία που έχεις κάνει ποτέ, σήμερα είσαι γι' αυτό. Μπαμ, μπαμ! Και γεια σας, και έφυγε. Παρακαλώ, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
3: Πολύ καλά είμαι εσείς.
0: Τι γλυκό κορίτσι είναι αυτό, το λέω. Κυρία μου, είδες, δεν ξενέρωσε. Πολύ καλά εσείς. Πώς σε λένε?
3: Ονομάζομαι Μέρι.
0: Μέρι, τι ωραίο όνομα. Μέρι, Μέρι, Μέρι Κίσμας. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Ναι. Δύο λέξεις.
0: Δύο λέξεις, μια ιστορία. Δύο λέξεις, μια ιστορία. Εύκολο είναι το πραγματάκι.
3: Μπορείτε να πείτε ή αυτές που άκουσα?
0: Είναι η πρώτη λέξη σίγουρα αυτή που άκουσε, μία, το κουτάλι. Τη δεύτερη λέξη θα στη δώσει τώρα για να δούμε την ετοιμότητά σου, έτσι, νοητικά. Η φιλινάδα Νάνση, η πρώτη λέξη κουτάλι και η δεύτερη Νάνση.
2: Κάκτος.
0: Ο κάκτος, πάμε.
3: Και εκεί που έτρωγα με το κουτάλι το σελέ, θυμήθηκα ότι έχει μέσα αγάπη που είναι από κάκτο και έλεγα τι ώρα να πάω στο Μεξικό τώρα.
0: Να σου πω κάτι, είσαι υπέροχη. Είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν μου είπε η Νάνση ότι θα σου δώσει τον κάκτο. Και πραγματικά μπράβο σου. Μπράβο σου, μπράβο σου. Πού είσαι αυτή την ώρα?
2: Εθνικό σύμνος.
3: Είμαι on my way to Ship Center,
2: κατεβαίνω
3: κέντρο.
0: Δεν μου λες από Ελλάδα είσαι? Από το Ελλάδα είσαι?
2: What the fuck.
0: On my way και έτσι.
3: Είμαι επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά?
3: Από το εξωτερικό.
0: Είδες.
3: Είμαι καθηγήτρια. Τίπος.
0: Είναι καθηγήτρια η γυναίκα. Φαίνεται, ρε φίλε.
2: Να έρθεις εδώ, γιατί και εμείς έτσι θα μιλάμε
0: μου
2: πολύ τα αγγλικά.
0: Και εμένα με έχουν τρελάνει. Να σου πω κάτι. Με έχουν τρελάνει και εμένα η μέρη μου γλυκιά. Μέρη μου. Όλα μου μιλάνε αγγλικά, λες, και δεν έχουμε ελληνικές λέξεις. Και εσύ όμως εκεί.
3: Όχι.
0: Τι λες, ποια είναι η άποψή σου όταν ο άλλος μιλάει μισά ελληνικά, μισά αγγλικά?
3: Όχι, εγώ τα έκανα τώρα γιατί απλά οδηγούσα και είμαι νεπροσωτολότητα από τόσο πιο ωραία. Γενικά όχι, και εγώ είμαι πολύ κατά.
0: Πολύ κατά, ok. Thank you very much, Μέρη μου.
2: Και εσύ, στα αγγλικά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας...
3: και στα ελληνικά.
0: Έτσι αγάπη μου, έτσι αγάπη μου. Ελληνικά όλα τα θέλω, όλα ελληνικά τα θέλω. Καλημέρα, καλημέρα. Νάνση, πάρε το κορίτσι στα ελληνικά να μιλήσετε.
2: Of course, dear. Of course,
0: dear. Λέω, thank you very much και λες, μιλάς στα ελληνικά, στα αγγλικά. Το much τι είναι? Much much. Η Ριάννα με το Only Girl in the World. Καλημέρα, ψυχούλες μου γλυκές.

0: Καλημέρα στο γλυκό μου το Χριστινάκι που είναι εδώ. Καλημέρα και στην πιο όμορφη παρέα. Παιδιά, δεν τον συγκίνησαν οι ανθοδέσμες που έχω, λέει, πιάσει. Νικολάκη, μας ακούς από το γραφείο σου. Θα με παντρευτείς να τελειώνουμε. Ο αμήλυτος παίκτης του Μπιντεμπόμπι είναι αυτός στον οποίο απευθύνεται η φίλη μου Χριστινάκι. Παιδί, του έχω μιλήσει, αγαπημένη Χριστίνα, τον αμήλυτο παίκτη και έχουμε παίξει μαζί. Μήπως σου το έχει πει, απλά το είχε πει από μέσα του. Γιατί δεν μπορεί, σε θέλει. Δεν γίνεται, το βλέπω. Βλέπω εσένα και λέει, δεν μπορεί να μην σε θέλει. Έτσι. Απλά είναι. Δεν θυμάστε τον παίκτη που είχε παίξει?
1: Βέβαια το θυμάμαι, βέβαια. Έγινε και viral τώρα πρόσφατα. Μήπως να του δείξεις μια πρόταση γάμου που έχει γίνει viral? Από χθες τη βλέπω παντού, με ένα ζευγάρι που το αγόρι συγκινήθηκε πάρα πολύ με την. 20 εκατομμύρια views έχει.
0: Ναι.
1: Με τον ενθουσιασμό του γαμπρού. Έχουν όλοι τρελαθεί με τον ενθουσιασμό του γαμπρού.
0: Τι είπες τώρα, ό,τι να είπες.
1: Παιδιά, έγινε μια πρόταση γάμου viral.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει 20 εκατομμύρια views.
2: Ποια είναι η πρόταση αυτό?
1: Αυτή να τη στείλει η κοπέλα στον αμήλυτο παίκτη, να τη δει, μπας και συγκινηθεί κι αυτό.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ πάντως δεν θα δεχόμουν.
1: Λύσεις
0: να...
1: δίνω, λύσεις.
0: Δεν μ' αρέσει όταν η γυναίκα κάνει την πρόταση και πείτε με σεξιστή. Η γυναίκα είναι η πριγκίπισσα. Εμείς που είμαστε οι άνθρωποι, που είμαστε οι πρίγκιπες που περιμένουν μια ζωή,
2: πρέπει,
0: να κάνουμε πριγκίπισσες.
2: Εμείς
0: πρέπει να πάμε να το ζητήσουμε. Όχι να μπορεί να γονατίσεις, μπορεί να ξαπλώσεις, μπορεί να είσαι στα όρθια. Δεν με νοιάζει πώς θα είσαι. Εμείς οφείλουμε να το πούμε. Εμείς.
2: Έτσι είναι.
0: Αντρικά πράγματα!
2: Αντρικά, έτσι θέλει.
0: Τώρα πάμε λίγο στην επιστήμη.
1: Πάμε τώρα λίγο στην επιστήμη, η οποία πάμε. Λέει ότι ένα παθιασμένο φιλί 10 δευτερολέπτων μπορεί να ανταλλάξει έως και 80 εκατομμύρια βακτήρια, Βασίλη. Και αν ένα ζευγάρι φυγέται συχνά, το μικροβίωμα του στόματος του αρχίζει να μοιάζει με του άλλου περισσότερο. Με λίγα λόγια, ο έρωτας δεν φέρνει μόνο πεταλούδες στο στόμα, φέρνει και βακτήρια στο στόμα.
0: Θα σου πω ένα πράγμα που είχα πάθει και που το σύγκρινα με τη ζωή μου όλη την πραγματικότητα. Είχαμε πάει ένα ταξίδι στο Μόντε Κάρλο, εκεί στη Γαλλική Ριβιέρα, γενικά γυρίζαμε παντού. Και κάποια στιγμή καθόταν στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου που είχαμε νοικιάσει ο Στέργιος Τσουρνάβας δίπλα στο Velvet.
2: Ναι.
0: Έχει φτύσει μέσα την τσικλαμέντα σε ένα μπουκάλι νερό και το άφησε δεξιά.
1: Αχ, μην με πει.
0: Μπαίνω εγώ και γίνομαι εγώ συνοδηγός.
2: Και
0: την ώρα εκεί που μπορώ. Παίρνω το μπουκάλι και το πίνω. Και νιώθω ότι έχει μέσα μέντα.
1: Αηδία.
0: Λέω βγάλετε αλάρμ, κατεβείτε κάτω και τα λοιπά. Στο Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο και τα λοιπά. Και αρχίζω και τρελαίνω. Αρχίζω να φτύνω το μέσα μου για να ηρεμήσω εντελώς. Φτύνω και τα λοιπά.
1: Ίδιο,
0: δεν ξέρω, ναι, πραγματικά ο Άρτσερ είχε πέσει κάτω, έκλειγε από τα γέλια και μου λέει χαχαχα, την πάτησε. Και πώς κατάφερα να το βγάλω, γιατί είμαι πάρα πολύ σιχασιάρης από τη ζωή μου. Ότι
1: τι έκανες με το.
0: Όχι, είπα, είναι ο γκόμενός μου και φιλιόμασταν. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Τι να κάνω.
1: Δεν ξέρω πώς να αντιδράσεις αυτή
0: όχι,
1: την είδηση.
0: Λέω ρε παιδί μου, πες ότι ήταν ένας γκόμενος, τον γνώρισες και τον φιλούσες την πρώτη μέρα. Δεν τον ήξερες ποτέ. Και έτρωγε τσίκλα μέντα. Έτσι το πήγα. Μόνο έτσι γυρέμισα μετά και τα λοιπά.
1: Και ο άνθρωπος έριξε την.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Όρεση, Βασίλη.
0: Σας έχει
1: ποτέ, τι μάθαμε τώρα.
0: Τύχει κάτι τέτοιο. Κοίταξε, με τρολάρουνε 10 χρόνια για αυτό το.
1: Πώς και
0: χρόνια.
1: Δεν το είχαμε μάθει.
0: Δεν το είχα πει, ξεχάστηκα. Ντρέπομαι κιόλας, η αλήθεια.
1: Αηδία,
0: Τους κάνω παρέα αυτούς. Σακίδα.

0: Life is simple. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Στον Γιάνναρα ένα γεια που είναι εδώ και σήμερα ο Τζον. Έλα αγόρι μου, βακτήρια με γεύση μέντα. Αχ, εν ολίγης μπιλ, τραγικό όντως φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Η Μέρη εδώ που μιλήσαμε στα αγγλικά. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, δεν πειράζει, έγινε αγάπη μου. Καλημέρα και στην αγάπη η οποία είναι μαζί μας και ταυτόχρονα λέει ακούμε και εσάς με τις επιτυχίες σας. Άντε επιτέλους προπαρασκευή. Και πάμε γρήγορα στον Ζόρζ, τον Μουνιέ, ο οποίος είναι έτοιμος να μας τα δώσει όλα από το ατελιέ του στη Λάρισα. Ζόρζ,
1: καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαστε πολύ όμορφα. Πίνουμε το καφέ μας το ωραίο, το δροσερό, το παγωμένο.
0: Τι καφεδάκι πίνεις, Ζόρζ Μουνιέ?
1: Φρέντο καπουτσίνο με κανέλα.
0: Αυτός είσαι, αυτός είσαι. Έγινες Έλληνας και εσύ, γιατί στο Παρίσι όλοι βάζουν κακάο από πάνω.
1: Όχι
0: σοκολάτα.
1: Κακάο, εμείς το θέλουμε με κανέλα.
0: Ωραία, με κανέλα, αγόρι.
1: Είναι πιο νόστιμο.
0: Είναι πιο νόστιμο, εσύ. Για πες τι έχεις φέρει.
1: Λοιπόν, κορίτσια, θα αναφερθώ στη μία και μοναδική μπλε τσάντα.
0: Μπλε τσάντα, ναι, για πες.
1: Μόνο σε αυτό, μπλε τσάντα.
2: Ζόρς, τι μπλε, το μπλε το γαλάζιο, το μπλε το ρουά, ποιο άντε, μπλε. Πάλι.
1: Όλες οι αποχρώσεις του μπλε,
0: ναι,
1: είτε είναι σκουρόχρωμες είτε είναι ανοιχτόχρωμες, τις θέλουμε όλες.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα είναι από τα πρώτα αξεσουάρ που θα πρωταγωνιστούν σε επιδείξεις μόδας. Να το ξέρεις, σας το λέω από τώρα. Για το 2026 είναι η μπλε τσάντα. Τώρα γιατί είναι η μπλε τσάντα?
0: Γιατί φίλε Ζόγς μου, ναι.
1: Αναρτήθηκες ποτέ?
2: Όχι.
1: Γιατί είναι ένα χρώμα το οποίο δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του. Γι' αυτό θα επιμένουμε σε αυτό και παραμένει μια ευέλικτη επιλογή που ταιριάζει εύκολα σε κάθε στυλ και σε κάθε χαρακτήρα.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπλε χρώμα, Ζόρζ.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό το μπλε που είναι navy, αυτό το αγαπημένο
1: μου. Το λίγο σκούρο θες εσύ.
0: Λίγο, αλλά είναι μια ιδιαίτερη απόκριση που με τρελαίνει, ρε παιδί μου, με τρελαίνει.
1: Σχήμα δεν μας νοιάζει, σχέδιο δεν μας νοιάζει,
0: ναι.
2: Μόνο χρώμα.
1: Κρατάμε αυτό, το μπλε το χρώμα. Το θέλουμε οπωσδήποτε. Όλες κοιτάξτε τώρα στις δουλάπες σας. Εάν έχετε μπλε τσάντα και βγάλετε την να την κυκλοφορήσετε.
2: Και αν δεν έχετε στα μαγαζιά πουλάνε. Να οι μπλε τσάντες.
0: Χαμός οι μπλε τσάντες φέτος. Δεν μου λες Ζόρζ Μουνιέ, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα στις βερμούδες φέτος? Αντρικές εννοώ.
1: Αντρικές.
0: Για μας δεν έχεις πει τίποτα, ναι.
1: Λοιπόν, παίζει πάρα πολύ να ξέρεις το μοβάκι.
0: Ναι.
1: Δεν το αποτιμούν οι άντρες, αλλά αν το συνδυάσεις με λευκό μπλουζάκι ή κίτρινο μπλουζάκι, είναι ένας καταπληκτικός συνδυασμός.
0: Φίλε, δεν έχω πάρει ποτέ μοβ βερμούδα.
2: Και πάλι τώρα εγώ θα ρωτήσω, μοβ σκούρο ή μοβ λιλά?
0: Έλα ρε εσύ τώρα Νάνση, άσε ό,τι ταιριάζει στον καθένα. Μοβ είπε ο άνθρωπος όταν...
1: Ναι, τόσες αποχρώσεις του μοβ, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λες και είναι οικοδόμος και θα πάει να βάψει το χρωματολόγιο βαφιάς, να πούμε, το ελαιοχρωματιστής. Μας έχει σπάσει τα νεύρα σήμερα.
1: Χρώματα οποία δεν τα έχετε συνηθίσει να τα φοράτε.
0: Μπράβο, Ζόρζ Μουνιέ.
1: Εκεί θα σε κάνει να νιώσεις διαφορετικά και θα σε κάνει να νιώσεις όμορφα.
2: Ωραία, Ζόρζ, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια πολλά. Μας έχεις εκνευρίσει με τις παλέτες σου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μας έχεις εκνευρίσει, χωρίς πλάκα τώρα.
2: Για να ξέρω συγκεκριμένα, ρε παιδί μου.
0: Έλα, ρε συνάντηση.
2: Άλλο το λιλά, άλλο το βιολετή, άλλο το ματζέντα.
0: Εντάξει, δεν θα πάψουμε τους στίχους. Ένα τέτοιο θα πάρουμε. Έτσι. Εσύ θα το πάρεις και εκεί στους 60 βαθμούς Κελσίου, θα την ξανοίξεις. Πάρε σκούρο.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρια.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14.

0: που ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον έχει στείλει στα pop ραδιόφωνα, διότι έχει τραγουδάρες τη μία καλύτερη από την άλλη. Τώρα για εσένα που δεν έχεις γραφτεί ακόμη στην Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο, και το τονίζουμε, έτσι, όλα χωρίς κατάθεση. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ρέα που είναι εδώ και σήμερα, στην Ολυμπία Ολίβια, στο καλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου μια καλημέρα θα στείλει ο Ζόρζος, όπως πάντα τέλειος συμβουλές του και πάντα ενημερωμένος. Να και ο Στέλιος ο Μαγτό που έσκασε μύτη. Ζόρζ Μουνιέ, θεότητα, καλημέρα. Μπιλ, δείξε το πάνω ανέκδοτο, το λογοπαίγνιο στο σκάτς, θέλω γνώμη από τον ειδικό. Το είπα χθες στον αέρα, φίλε Στέλιο, και σαπίσανε από το γέλια. Είναι οι ηχθείες μου. Οι ηχθείες μου, ναι. Και στην Ξένια ένα γεια. Τελευταία μέρα σχολείο σήμερα, βοήθειά μας. Γιατί νομίζω 15 είναι η τελευταία μέρα.
1: Εμείς ναι, θα πάμε και Δευτέρα.
0: Ναι, 15. Εμείς εντάξει τώρα, θα τους δώσουν μόνο το απολυτήριο του νηπιαγωγείου. Δεν πάνε Δευτέρα, δεν θα περάσουμε μια βόλτα, να τους πούμε γεια. Να ευχαριστήσουμε τις δασκάλες μας.
1: Εμείς που γέλα, χαμός η Δευτέρα.
0: Χαμός η Δευτέρα. Και έτσι πρέπει, δεν θα το ξεχάσω το μπουγέλο που κάναμε στο τέλος της τρίτης λυκείου, παιδιά. Ήτανε φοβερό, είχαμε γίνει χάλια.
1: Άσε, και εγώ το θυμάμαι.
0: Αλλά ήτανε τέλειο, έτσι, ήτανε τέλειο. Καλημέρα στην γλυκιά μας την παρέα, όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, Νανσούλα.
1: Λοιπόν, ρωτούσα πριν για τα χρώματα και με έκραζες λίγο, Βασίλη. Αλλά
0: τι
1: θέλω
0: να σε
1: σου
0: κάνω,
1: πω
0: το παιδί το έχει ζαλίσει εκεί πέρα στη Λάρισα.
1: Διαβάζω τώρα ότι οι άνθρωποι που λατρεύουν το μαύρο χρώμα έχουν πολύχρωμο και δημιουργικό μυαλό.
0: Άντε τώρα.
1: Δηλαδή, αυτοί που επιλέγουν να φοράνε μαύρο χρώμα έχουν χαρακτηριστικά όπως ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα, αίσθηση ελέγχου και ατομικότητα. Αν η ντουλάπα σας λοιπόν είναι 50 αποχρώσεις του μαύρου, μια έρευνα λέει ότι μπορεί να είστε πιο δημιουργικοί.
0: Έχει απόχρωση το μαύρο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Εντάξει, είναι λίγο blue black, είναι λίγο.
0: Τι? Ξέρεις,
1: και καλά, τα παίρνει όλα σε μαύρο. Επειδή μάλλον αν παρατηρείς, δεν είναι ακριβώς ίδιο όλα το μαύρο.
0: Είναι ίδιο επειδή.
1: Ναι,
0: ενώ
1: αλλά...
0: λόγω παλαιότητας λίγο αλλάζει. Το μαύρο είναι πολύ δύσκολο χρώμα να το διατηρήσει μαύρο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να συνέχεια καινούρια. Αλλά σίγουρα σε γλιτώνει από το άγχος του τι να φορέσω σήμερα, τι να συνδυάσω με
0: μαύρα,
1: τι αν είναι όλα μαύρα.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλήξει στο ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα στα ρούχα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Πάρα που μου αρέσει κάποιο χρώμα, μετά μου αρέσει κάποιο άλλο και ξανά πίσω.
1: Όταν είναι να πας κάπου για καλά, ας πούμε, τι επιλέγεις να αγοράσεις?
0: Δεν θα αγοράσω, θα φορέσω κάποιο την τουλάπη μου. Εγώ δεν αγοράζω όταν πηγαίνω κάπου
1: τι
0: για καλά.
1: Τι επιλέγεις τέλος πάντων να φορέσεις?
0: Κάτι σιδερωμένο.
2: Και καθαρό.
1: Δεν σε μπορώ. Βάλε το τραγούδι σε εσύ.
0: Σε λίγο έχουμε και το birthday. Μην το ξεχάσουμε το birthday.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ήταν βέβαιο ότι το ξέχασες. Γι' αυτό το λέω. Έλα.
2: Πάμε 2010 σε μια φοβερή κομματάρα με Bob και Hayley Williams. Airplane.
0: Ρε φίλε.
1: Αχ, το αγαπώ.
0: Ρε φίλε.
2: Είναι καταπληκτικό.
0: Ρε φίλε.

0: Φίλια, Taylor Swift είναι ο Ζου 90,8, 11 του Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Γιατί γελάς, Νάνση μου?
1: Τι με τόπε τώρα αυτό?
0: Τι με τόπε τώρα αυτό?
1: Με βάλε προβλήματα.
0: Τον σόκαρε εδώ
1: από
0: πέρα.
1: Αύριο.
0: Πω, θα πάνε να αλλάξει ταυτότητα, πέρα αλλάξει 700 εφαρμογές. Τον ήπιες, φιλαράκι, περίμενε.
1: Τι ήθελα και έβαλα ραντεβού.
0: Πώς τη λένε, καλέ?
2: Εκείνη που λέει birthday, Γεωργία.
0: Πω, με δυσκολεύεις τώρα.
2: Το σκάς να δεις τι τον έκανε. Τον έσκησε το.
0: Αλλαγή ταυτότητα σημαίνει αλλαγή σε όλες τις εφαρμογές, φιλαράκι. Πάει ο κοινωνικός τουρισμός, δεν θα κερδίσει ποτέ.
1: Όχι, τι κέρδισε ποτέ.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα,
0: Γεωργία μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλημέρα, καλά.
0: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεωργία, θέλω μια χάρη εσύ, ο Βασίλης είμαι, να μου κλείσεις κάτι, ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρεις μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά εσύ και του είπα ότι σε ξέρω εκεί στις πωλήσεις, στις κρατήσεις. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία.
0: Ναι, πότε μπορεί, ας πούμε, έτσι, να περάσει, πότε κάνετε ραντεβού και παίρνετε συνέντευξεις?
3: Καταρχήν θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
0: Α, ωραία, στο δικό σου το mail?
3: Ναι, ναι, στο δικό μου.
0: Πολύ ωραία.
3: Μιλήστε μου μόνο ποιος Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
0: Ο φίλος του Γιώργου, του άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
0: Τι λέει, όλα καλά?
3: Τόλιζα, καλά παιδί μου, μια
0: ναι, έλα κούκλα μου, ναι. Και ναι. Μου είπε και έτσι του πήρα σήμερα το, και τα λοιπά. Και μου λέει ότι έχεις και γενέθλια. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου γλυκό, χρόνια πολλά.
3: Να είσαι, πάρα να
0: είσαι
3: πολύ.
0: Καλά. Είσαι και, πάρα πολύ. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει.
0: Αγάπη μου, γλυκιά, χρόνια πολλά.
3: Μην με τρολάρετε, εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιο Βασίλη.
0: Είσαι όμως, θα σου πω κάτι. Γυναίκα ηθοποιός.
2: Ηθοποιός.
0: Αχ, ναι ρε Βασίλη, λέει.
2: Εσύ, καταπληκτική ήσουν, εγώ το πίστεψα.
0: Στις πωλήσεις είναι. Στις πωλήσεις. Θεάρα μου. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά. Να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ την αγάπη μας. Καλημέρα, γλυκιά μου Γεωργία. Να ζήσεις χίλια
3: πολύ.
0: Χρόνια. Πολλά, πολλά φιλάκια.
3: Αμήν, αμήν.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Εκεί που

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαβητική υδροταδενίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Zoo News. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους στο Νεπάλ να εξετάζονται σήμερα σε μαθήματα ειδικότητας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, το Belfast και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρά επεισόδια και η έκτη σεζόν της διάσημη σειρά Only Murders in the Building μεταφέρεται για πρώτη φορά εκτός Αμερικής, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα, και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου.
1: Come on, baby!
0: Τη Θεσσαλονίκη.
2: Bill Nackis and the Boss Crew. In the morning.
3: Και είμαστε ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι που λέγει το τραγούδι. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, 11 του Ιούνιου. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ καλή φάση και σήμερα σε morning φάση μέχρι και τις 11. Και σε λίγο βεβαίως έχουμε και το Beat the Bomb που σημαίνει ότι τώρα παίρνετε το κινητό τηλέφωνο στο χέρι σας ή μια εφαρμογή, κάποια συσκευή με εφαρμογή Viber και μας στέλνετε Viber στο 6931-908-908. Γράφετε τη λέξη Bomb ή στα ελληνικά βόμβα, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και κάνετε όπως το είπαμε στο 6931-908-908, γιατί έτσι απλά και όμορφα. Και σήμερα μαζί θα είμαστε εδώ για να παίξουμε το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 και 20. Καλημέρα, καλημέρα. Και η σκέψη μου είναι μία, αγαπημένη μου Νάνση.
4: Για πες.
3: Είναι ένα νησί με υπέροχα πανηγύρια, με απίθανες καταστάσεις χαλάρωσης. Είναι το ωραιότερο νησί για να πας να τσιλάρεις. Με την Αιτζία να μας πάει επιτέλους και η Ικαρία και το καλοκαίρι μας να ξεκινάει πριν καν να προσγειωθούμε εκεί.
4: Σχεδόν καθημερινά, Βασίλη, με την Aegean πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας, της απόλυτης χαλαρότητας, θέλω να σου πω εγώ, και των απόλυτων vibes. Στο aegeanair.com μπορείς να κλείσεις τη θέση σου για να βρεθείς και εσύ εκεί.
3: Και τι ωραία που θα περάσουμε και τι νησάρα είναι αυτή. Και μπράβο στην Aegean για τους απευθείας προορισμούς από την πόλη μας, από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, φίλε. Σκατζόχυρε, όλα
5: πολύ
3: καλά.
5: Καλημέρα σας.
3: Σε όλα... βλέπω να χαζεύεις εκεί τους δρόμους. Τι γίνεται?
5: Παρατηρώ τους δρόμους, είναι πάρα πολύ καλά έξω και τίποτα δεν αντιμετωπίζετε σχεδόν.
3: Ναι.
5: Μόνο λίγο αυτοί που κινείστε ανατολικά κολλάτε στο ύψος της Τριανδρίας. Τίποτε άλλο.
3: Χαλαρά τα πράγματα με τους δρόμους. Για να δούμε, έχουμε επικαιρότητα αυτή την ώρα. Έχουμε το κουτσοπλιό του Σκατζόχυρου. Σίγουρα θα παίξουμε στοίχημα σήμερα.
5: Ναι, βεβαίως.
3: Επιστρέφει έτσι γιατί έρχεται το Μουντιάλ.
5: Σωστός.
3: Σήμερα έχεις πει ότι το ξεκινάς.
5: Ναι, ναι, αφού ξεκινάμε σήμερα.
3: Αλλά έχουμε και τα ζώδια της ημέρας και τα χαρακτηριστικά για εσένα ή για κάποιον γνωστό σου που γεννήθηκε σαν σήμερα, 11 του Ιούνιου.
4: Αν έχετε λοιπόν σήμερα τα γενέθλιά σας, το έξυπνο μυαλό και η δύναμη του χαρακτήρα σας είναι τα πρώτα πράγματα που προσέχουν οι άλλοι πάνω σας και αυτά που κερδίζουν το σεβασμό τους. Σας αρέσουν οι συζητήσεις και προσφέρετε μοναδική προοπτική σε οποιοδήποτε θέμα.
3: Γεια, καλημέρα στην Νικολέτα από τον Περιφερειακό, στον Θοδωρή μας και στην Τζέννη μας που μας ακούνε και σήμερα, στον Πάνο και στη Φανή, στην Αγάπη, στη Βασούλα, σε όλους και σε όλες. Αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι αυτό, The Second Voice.

0: The First Time We Met είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ από τους Måneskin, ο οποίος βέβαια και με το άλμπουμ του αυτό έχει κάνει μεγάλη αίσθηση παγκοσμίως και μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Τραγουδάρες τέλειες, καλημέρα. Θεσσαλονίκη, έχουν μείνει 4 λεπτά για να μας στείλετε εδώ πέρα συμμετοχή για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας έως 200 ευρώ μετρητά και σε αυτή την ευκαιρία. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για όλα με την εταιρεία Δημάκης για να σας δίνουμε πολλά μετρητά καθημερινά. Δει το καλοκαίρι που χρειάζεται, διότι αν βάλουμε την βενζινούλα μας, να πιούμε τα κοκτέιλάκια μας, να πάμε μια παραλία, χρειάζονται τα μετρητούδια. Καλημέρα στην Νίκη, η οποία μας ακούει και πηγαίνει ταξιδάκι μικρό, πάντα δίπλα με το Zoo Radio, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα και δουλεύει μαζί μας. Ταξί, ταξιτζίδες, αγάπες μου, τα φιλιά μας, γιατί μας κάνετε διπλή διαφήμιση. Και εσείς μας ακούτε και οι πελάτες σας. Τώρα να πάμε γρήγορα με την Ανσούλα μια βόλτα. Πού?
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Θα σας πάω στο Μουντιάλ. Ναι. Γιατί η έρευνα δείχνει πως στο Μουντιάλ, όταν υπάρχει Μουντιάλ, δεν υπάρχουν έρωτες. 6 λέει στους 10 κυρώνουν το πρώτο ραντεβού προκειμένου να κάτσουν να δουν έναν αγώνα. Ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ, γι' αυτό σας το έφερα.
0: Τι γλιτώνεται όμως αυτή τη φορά, γιατί όπως λέει ο Σκατζόκυρος, είναι πάρα πολύ αργά τα μάτς. Είναι και 5 η ώρα. Τώρα ποιος θα κάνει ραντεβού στις 5 τα χαράματα.
1: Α, ό,τι κοινά να κάνει, όχι σκάρι μέχρι τις 5.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάρα από το 60% λέει παραδέχεται πως θα το ακύρωνε ή θα το ανέβαλε προκειμένου να παρακολουθήσει έναν αγώνα.
0: Ναι.
1: Το 80% αναγνωρίζει πως αν τελικά θα πήγαινε, θα κοιτούσε συνέχεια το κινητό του για τις ενημερώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να σας πω ότι το ένα μάτι είναι στην τηλεόραση και το άλλο μάτι είναι στο κινητό, γιατί συχνά πυκνά.
0: Και εσύ περιμένεις να σου βγάλει τα μάτια.
1: Αυτό. Και συχνά πυκνά περιμένεις ένα μήνυμα. Ο άλλος βλέπει το Μουντιάλ, δεν έρχεται ποτέ.
0: Τι
1: αυτό
0: να
1: το
0: κάνουμε
1: μήνυμα.
0: Τώρα. Τι
2: μήπως
0: να
2: είναι η εποχή που παίρνουν τα περισσότερα κέρατα τώρα.
0: Όχι, ρε αγόρι μου, κατευθείαν πηγαίνεις και το σκοτώνεις το πράγμα.
2: Γιατί μπορεί κάποιος να το εκμεταλλεύονται αυτό.
0: Να σου πω κάτι, το μυαλό σου
2: δεν
0: έχει ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα.
2: Γενικά έχω καμένες.
1: Δεν έχει δικλίδα ασφαλείας.
0: Μήπως έχεις προδοθεί.
2: Από τι να έχω προδοθεί?
0: Από μια γυναίκα που αγάπησες πάρα πολύ, γιατί το μυαλό σου είναι πάντα στο ότι θα σε κερατώσεις, ότι θα γίνει κάτι παράνομο κτλ.
1: Είναι στο κακό.
2: Α, όχι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι. Γιατί αυτές που το
0: δηλαδή,
2: κάνουν.
0: Δηλαδή, αν περιμένει να γίνει το Μουντιάλ για να κερατώσει, αυτή που θέλει να κερατώσει.
2: Καλά, ναι,
0: αλλά τώρα και στο πρωτάθλημα το ελληνικό.
1: Ισχύει.
0: Τι τώρα.
2: Ένα και στη
1: σιγουριά. Να σας πω και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Είναι οι γάμοι και οι βαφτίσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό, λέει. Κάποιοι θα έβαζαν στο γλέντι τους οθόνες για να παρακολουθούν, λέει.
0: Και
1: το
0: έχει γίνει
1: Μουντιάλ.
0: Αυτό το πράγμα και πρόσφατα, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, στον τελικό του κυπέλου στην Κρήτη με το ΠΑΟΚ Όφι που κέρδισε Όφι. Ήταν σε γάμο.
1: Ήταν σε γάμο, μπράβο, ναι.
0: Αλλά εγώ θα πω ότι κανονικά θα έπρεπε να απαγορευθούν οι γάμοι και οι βαφτίσεις Σαββατοκύριακα το καλοκαίρι. Μας κόβουν τα πάντα. Δεν μπορούσα να πάω. Δεν ετοιμάζα, πας. Σου στέλνει ο άλλος, παντρεύονται. Κάτσε, φίλε.
1: Ναι.
0: Ό,τι
1: πάει
0: χρονιά
1: το μπάνιο.
0: Πέρα.
1: Πάει
0: ό,τι
1: το μπάνιο.
0: Όλη χρονιά είναι. Ρίξα παντρευτεί τώρα που θα κάνω μπάνιο.
1: Τι διακοπές μου.
2: Μη με καλέσεις κιόλα.
1: Δεν έρχομαι.
0: Κάντο Πέμπτη, Παρασκευή. Να κάτσε θα γίνει. Θα τη βρούμε την άκρη εμείς. Όχι Σαββατοκύριακο. Και τώρα όλοι ξέρεις. Που ετοιμάζω παντρευτούν.

0: Φωτέλιο Super 10, The Lights Off, είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι και φυσικά είναι η ώρα για να έχουμε την μεγάλη κλήρωση, βασικά όχι τη μεγάλη, την παίκτρια για τη μεγάλη κλήρωση που συνέβη πριν από λίγο εδώ, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 3 από τις 73 συμμετοχές. Σήμερα θα βρούμε την Στέλλα που είναι η παίκτρια της ημέρας.
1: Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Καλημέρα Στέλλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαι καλά.
2: Επιτέλους.
0: Τι έγινε καλέ, τι, στέλνεις πολύ καιρό.
2: Τι πολύ καιρό καλέ, θα αλλάξω δεκαετία σε λίγο.
0: τι δεκαετία, δεν έχεις παίξει ποτέ και έχεις στείλει πόσο.
2: Το παλικάρι προχθές είπε άλλαξε ένα χρόνο. Ναι. Εγώ θα του περάσει τουλάχιστον δύο.
0: Έλα ρε τώρα, κοροϊδεύεις. Πόσο καιρό στέλνεις.
2: Δεν κοροϊδεύω καθόλου, παιδιά.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ χαίρομαι που σας ακούω, είστε τέλειοι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και χαίρομαι ακόμη περισσότερο που πληρώθηκα.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, και εμείς χαιρόμαστε που είσαι τόσο χαρούμενοι για αυτό. Στέλνεις μου λες πάρα πολύ καιρό. Να υποθέσω στέλνεις από την περίοδο για να λες τέτοια πράγματα που είχαμε και εφαρμογή στο
2: ακριβώς,
0: στο
2: ακριβώς,
0: site. Είναι η ώρα λοιπόν, η δική σου ώρα, Στέλλα μου, από την εταιρεία Δημάκης να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά και πρέπει να διαλέξεις την καλή βόμβα της ημέρας για να πάρεις όσο πιο πολλά μπορείς και για να μην σου σκάσεις τα μούτρα. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Είμαι νοσηλεύτρια.
0: Νοσηλεύτρια, το στελάκι μας. Και από ποια περιοχή ανεπιτρέπεται?
2: Από Νεάπολη.
0: Από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Θα περιμένουμε τώρα την γλυκιά σου μαντεψιά για τα πολλά μετρητά. Σ' ακούω.
2: Ελπίζω να είναι γλυκιά και σωστή. Ας πούμε τη δύο.
0: Ας πούμε τη δεύτερη. Βόμβα, φίλες, κάτσε, όχι, ρε.
3: Όχι.
0: Τι όχι.
3: No.
0: Γιατί, ρε.
3: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει, τι.
3: Γιατί... Άποψή μου.
0: Άποψή σου.
3: Δεν μ' αρέσει.
0: Νάνση.
4: Εμένα μου αρέσει.
0: Τη αρέσει τη Νάνση, του Σκάτ δεν του αρέσει η άποψή του. Είπε τώρα πριν από λίγο. Ναι.
2: Έμαθα ότι ο Σκάτ, έχω ακούσει στο παρελθόν ότι ταΐζει γατούλες.
0: Ναι.
2: Και επειδή εκεί θα πάνε και τα χρήματα αυτά, είναι σίγουρο ο Σκάτ.
0: Τι εννοείς?
2: Γιατί αυτόν θα ακούσω.
4: Αχ, ταΐζεις και εσύ γατούλες.
2: Πολλές.
4: Μπράβο, ρε εσύ, μπράβο.
0: Και σκυλάκια
4: Στέλλα.
0: Και γατούλες και τα λοιπά. Μπράβο στην αγαπημένη μου.
2: Ωραία,
0: την Στέλλα.
2: Οποία... Είναι σίγουρο ο Σκάτ.
0: Σκάτζει, είσαι σίγουρο, ρε.
3: Αυτό λέει το feeling μου.
0: Εσύ, καλέ, είσαι σίγουρο ότι δεν πρέπει να την ανοίξει?
4: Κοίταξε, και εμένα αυτό λέει το feeling μου.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, feeling έδωσε σε feeling, τριαντάφυλλο με feeling. Λοιπόν, πες μου.
2: Θα πάω με τον Καντέμι το σκάτζ, που είπε όχι. Όχι, δεν είπε ο σκάτζ.
3: Ναι, είπα ότι δεν μου αρέσει.
0: Ότι δεν του αρέσει.
2: Τότε θα πάρω την τρία.
0: Έκανες, πώς το λένε, κολλιά που λένε στην γλώσσα των αυτοκινήτων. Γύρισες ανάποδα. Μάλιστα. Πήρες μια πάρα πολύ έτσι, τολμηρή απόφαση να αλλάξεις την βόμβα σου.
2: Τολμηρή, ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω αν είσαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό.
2: Απόλυτα δεν είμαι, αλλά θα μείνω στην τρία. Τι να κάνω?
0: Δεν ξέρω τι να κάνεις, μπορείς να την αλλάξεις. Θα ρωτήσω τελευταία φορά. Είσαι σίγουρη?
2: Τώρα λες να μην είμαι.
0: Δεν ξέρω, ρωτώ.
2: Θα πω την τρία.
0: Θα μπει την τρία, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλει να, πώς λένε, να γυρίσει στην δεύτερη βόμβα. Άκουσε τον Καντέμι των Σκάτζ και αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την τρία ή δίνουμε προσφορά. Η προσφορά για την τρίτη βόμβα είναι 30 ευρώ μετρητά για να φάνε οι γατούλες φαγητάκι.
2: Λοιπόν, Μπιλ, είχα σκοπό να πάρω τα μετρητά μέχρι, το σκεφτόμουν μέχρι πριν κληρωθώ όλο αυτό τον καιρό. Τελικά τώρα θα παίξω. Και ελπίζω να φάνε επίσης οι γατούλες.
0: Θες να φάνε όμως οι γατούλες. 30 ευρώ τρώνε πολύ ή τρώνε λίγο? Με 30 ευρώ σκάτς.
2: Πολύ τρώνε λίγο.
3: Ανάλογα πόσες είναι.
2: Είναι πολλές. Γι' αυτό τρώνε λίγο.
0: Είναι πολλές. Ναι. Άλλο όμως θα τρώνε λίγο, άλλο με τρώνε καθόλου. Τέλος πάντων, σε ξαναρωτάω. Θέλεις 30 ευρώ?
2: Αμάν. Έτσι που μου τα λες τώρα θα σκάσει η βόμβα στη μούρη μου.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου. Εγώ ρωτάω. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να απαντήσω γιατί ξέρω τις βόμβες. Οι άλλοι ξέρουν.
2: Ναι. Θα μείνω στην τρία, θα παίξω.
0: Καλή επιτυχία.
2: Σε ευχαριστώ.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
4: Να πάρεις τώρα εσύ 10 κονσέρβες, να πας να ταΐσεις γατούλες της κυρίας που την έφαγες, δεν ντρέπεσαι.
3: Ας έλεγε την ένα, εγώ τη φταίω.
0: Εγώ, Στέλλα μου, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, σου τα είπα τόσο καθαρά.
2: Ναι, και ψηλιάστηκα που το είπες.
0: Τόσο καθαρά και
2: εσύ δύο.
0: Η δεύτερη βόμβα είχε μέσα 160 ευρώ.
2: Πω.
0: Δυστυχώς.
2: Θα μας κοτρώγαμε.
4: Και εσύ θα τρώγες.
0: Σε 10 εργάσιμες ξαναπαίρνεις τηλέφωνο, οκ. Okay. Μάλλον ξαναστέλνεις μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έκαψε το κορίτσι.
4: Τα φάγες τα γάτια. Τα φάγες.
3: Θέλω να τα βγάλω από τη δικιά μου τσέπη να τα δώσω. Γιατί είναι για καλό σκοπό.
0: Τι να βγάλεις, ρε. Μισή κονσέρβα ανοίγεις για 10 γάτια.

0: Ξυπνάμε με τον Bill, την Νάση και το Σκάτς.
1: Είναι το αγαπημένο μας πρωινό.
2: Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: τόσο όμορφο, τόσο απλό. Γιατί μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και το κινητό σου ή η οθόνη του τέλος πάντων να σπάσει. Τι να κάνουμε τώρα, εμείς σου έχουμε τη λύση το τι θα κάνουμε, γιατί έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Νάρση μου, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, το καταλαβαίνεις.
1: Καλά, μιλάμε για πολύ γρήγορη, έτσι. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου, από όπου βρίσκεσαι. Και με 12 μήνη όμως εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone. Μία βόλτα περνάς από εκεί και σου το φιξάρουνε. Και βεβαίως στο Vodafone.gr. Καλημέρα Τάνια, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Τζόρτζια και σε σένα. Ο Χρήστος μιλάει για τις κονσέρβες και τις 10 γάτες και ό,τι περισσεύει ξανά την άλλη μέρα. Ο Βασίλης είναι εδώ. Την πιο όμορφη καλημέρα στα πιο όμορφα αστέρια που ομορφαίνουν τα πρωινά μας. Το Μοντιάλ είναι η μητέρα του κέρα, του λέει και για τους δύο. Μπιλ, δεν περιμένουν, αρέσει. Μην τρώτε τον πρόλογο. Αυτή που θέλει να σου το αφορέσει, στα φορά και. Πού να σου πω τώρα, να πούμε. Στα προημιτελικά για το Europa League. Καλημέρα στον Σάγη. Η έρευνα αναφέρεται σε λακαμές. Άκου Μουντιάλ και όχι μάτια έξω. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Αυτά. Να έρθει από επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, ναι, παιδιά, έχουν βγει τα θέματα. Τα 4 μαθήματα ειδικότητα στο Νεπάλ. Άμα θέλετε να τα δείτε για να τα λύσετε. Ναι. Χειροπέδεσε 38χρονο που παρενόχλησε 2 ανήλικες μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, μέρα μεσημέρι, θέλω να σας πω.
0: Καλά,
1: έγινε πριν από λίγο. Και τέλος θα σας πάω στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκεί τιμήσαν τον Μανώλη Κορέα ως επίτιμο διδάκτορα. Είναι ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ακρόπολη, παιδιά.
0: Μάλιστα, να πάω εγώ να σου πω εδώ ότι ο Πολάκης επισπεύδει τον σχεδιασμό του Τσίπρα, έτσι, γιατί έστειλε τελεσίγραφο.
1: Δήλωσε, ναι, είπε σε 10 μέρες άμα δεν πάει ο Φάμελος με την Ελλάς,
0: έτσι, ναι.
1: Θα παραιτηθεί, δεν ξέρω τι απειλές
0: απόλυσε. Κοίταξε, δεν διαλύονται καθόλου αυτοί. Το αντίθετο, κάπου σου λέει, όπα, μία μας πέταξε, ο άλλος σηκώθηκε, έφυγε και τώρα μας παίρνει και το κόμμα εντελώς. Γι' αυτό εκείνη το θέμα. Ο Μητσοτάκης το παίζει τρέλα, λέει για το 2027 ακόμη, αλλά σχεδιάζει κάτι τον Οκτώβριο. Θα τα δούμε
1: να
0: όλα αυτά.
1: Να σου πω λίγο μια μικρή τέτοια. Διάβασα ότι θέλει να γίνουν οι εκλογές όσο γίνεται νωρίτερα, δηλαδή ναι, αν γίνεται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για να μην προλάβουν τα νέα κόμματα να συσπηρωθούν, να κάνουν όλα αυτά που πρέπει να κάνουν. Ακόμα είναι στη σφαίρα της φαντασίας τα καινούργια κόμματα.
0: Τέλος πάντων, οι δημοσκοπήσεις όμως καλά κρατούν. Εναλλάσσεται το Πασόκ σε τρίτο, σε τέταρτο σε σχέση με την Καριστιανού. Αν και η έκπληξη, λένε όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πολύ μέσα στα πολιτικά, θα είναι το κόμμα της Καριστιανού, διότι λέει θα είναι ανεξήγητος ο τρόπος με τον οποίο θα το ψηφίσουν. Δεν μπορούν να τον αποκωδικοποιήσουν ακόμη. Φίλες, κάτσε τα δικά σου τώρα.
2: Θα σας πω για την κόρη της Πάολας, τη μικρή Παολίνα, η οποία ενώ οδηγούσε την ταλίκα.
0: Αυτό
2: της,
0: είναι.
2: Οδηγεί ταλίκα το κορίτσι. Ξαφνικά, λέει, από το παράθυρο μπαίνει μέσα μια μέλισσα, κάθεται στα χείλη της, την τσιμπάει και κυκλοφορώ, λέει, σαν αποτυχημένο υαλουρονικό.
0: Μάλιστα.
2: Η καημενούλα πρίστηκε, λέει, μολύθηκε το χείλος της και έχει ανεβάσει και τις σχετικές φωτογραφίες.
1: Α, το κορίτσι.
0: Και ξέρουν και από υαλουρονικό στην οικογένεια.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, πολλά χρόνια τώρα. 11 του Ιούνιου, καλημέρα. Σε λίγο επιστρέφουμε με το τελευταίο μικρό κομματάκι του πρωινού σόου της πόλης.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιση προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Τράγου τη 41 μετά από τι 10-11 του Ιούνιου. Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Hey, Mr. DJ. Καλημέρα στην Βασούρα μα που είναι εδώ και στην Γεωργία. Καλημέρα στον Γιώργο και στη Λίτσα που μα ακούνε δυνατά. Και πάμε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα
1: στα
0: να δούμε τα ζωδιάκια μα.
2: Κρυό σήμερα μπορεί να νιώσει ότι οι άλλοι δεν ακολουθούν εύκολα τα σχέδιά σου.
0: Ναι.
2: Ταύρο είναι μια καλή στιγμή για να δει τι πραγματικά έχει αξία για σένα. Δίδυμο μπορεί να νιώσει ότι χρειάζεσαι χρόνο για να ξεκαθαρίσει σκέψει. Καρκίνο αναζητά ανθρώπου και καταστάσει που σου δίνουν αποδοχή και συναισθηματική ασφάλεια. Λέων ημέρα ξεκινά με έντονη επιθυμία για δράση, κίνηση και ελευθερία. Παρθένο, άκου τη συνείδησή σου, αλλά δώσε χρόνο πριν καταλήξει τελικέ αποφάσει.
1: Ζυγό είναι μια περίοδο που μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με παλιά συναισθήματα. Σκορπιό, παρά τι μικρέ εντάσει, έχει τη δυνατότητα να βρει δημιουργικέ και έξυπνε λύσει. Τοξότη, η ρουτίνα θα σε βοηθήσει να βάλει τάξη και να νιώσει μεγαλύτερη σταθερότητα. Εγώ καιρό, οι ευκαιρίε για πρόοδο σε επαγγελματικά ή προσωπικά σχέδια αρχίζουν να αυξάνονται. Υδροχό, στρέφεσαι περισσότερο στο σπίτι και στην ανάγκη για ξεκούραση και οικειότητα. Ιχθύ, οι εμπειρίε σου μέσα από τι σχέσει μπορεί να σου δώσουν σημαντικά μαθήματα και νέες ιδέες.
0: Και μετά από καιρό, πόσα λεφτά μας είχαν μείνει?
2: Νομίζω μας έχουν μείνει 147 ευρώ.
0: Νομίζεις?
2: 147, ναι, κάπου εκεί είμαστε.
0: Και το στοίχημα που θα παίξουμε σήμερα ποιο είναι?
2: Θα ασχοληθούμε μόνο με αγώνες Μουντιάλ. Οπότε έχουμε Μεξικό, Νότια Αφρική, άσος και συνδυασμός over 8,5 corner. Και Νότια Κορέα, Τσεχία, corner 8,5. Αυτά. Με 3 ευρώ 14.
0: Με 3 ευρώ 14, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε και πάλι στο Μουντιάλ να παίξουμε.
2: Δυνατά,
0: έλα, κόρη μου!
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Μιχαλάκι διάλεξα για σήμερα, έτσι ωραίο δεν είναι?
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και πολύ αγαπημένο βίντεο κλιπ για τους παλαιότερους. Do you remember the time? Αυτό πρέπει να είναι με τις πυραμίδες, αν θυμάμαι καλά, και μια μοντέλα, την Ναόμι Κάμπελ.

0: your husband is coming.
1: Εμείς όμως φεύγουμε. Where is my husband, Ray, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Το ζήσαμε και σήμερα και το ζήσαμε και έντονα δηλαδή. Να δούμε όμως τι έγινε από το πρωί εδώ στην εκπομπή μας.
2: Το sparring στα ζευγάρια κάνει καλό.
3: Ποιο είναι το sparring?
1: Δεν είπε έτσι. Πες μπατσίτσα.
2: Το sparring.
1: Κολομπατσίτσα.
3: Spanking, spanking.
2: Το spanking, ρε. Sparring.
1: Sparring, sparking. Το sparring. Όλα μαζί τα βλέξε.
2: Οι μπατσούλες.
1: Έλα.
2: Οι φανελίνιες.
3: Τα φανελίνιες ήταν ωραίες.
2: Τα παθιασμένα φιλιά και τα μικρόβια. Και 110 ευρώ στην βοβάρα.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, τα πήρε ο Μιχάλης.
3: Τι ωραία περάσαμε και σήμερα αυτή την Πέμπτη. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7. Μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε και μεθαύριο Land 10 με 11. Γι' αυτό μη λείψει κανείς.
2: Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time τώρα κοντά σας. Μέχρι και για τις 2.
1: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 Troublemakers Μαργαρίτης Βασίλης Κατερίνα, στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλενα. Τους έρωτες, τους ραδιοφωνικούς θα σας στείλουμε την αγάπη μας. Σας αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και θα είμαστε εδώ και πάλι αύριο. Ciao my babies, με τον The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr /blog/όροι.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
11: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
12: Feel the sea. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
15: Ρε, θες γιατρό?
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
13: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
17: Και ας σε λένε Τάκη.

Πέμπτη. Πόσο γρήγορα. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Το ρολόι γραφεί 11. Εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη και μαζί θα περάσουμε 3 ώρες καταπληκτικά. Καφεδάκι θέλω να κάνεις. Φρέντο εσπρέσο, έτσι. Μου αρέσει η ιδέα αυτή. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Και μέχρι τις 2 έχω επιτυχίες. Έχω πάρα πολύ ωραία νέα. Οπότε έλα και στο Viber να μου πεις τα δικά σου. 6931-908-908. Και σε λίγο σου φέρνω Μάκλεμορ, Αρτέμα, Ζέινα, Νταμιανό, Ντέιβιτ. Ξεκινήμα με Upside Down στον Τζου. Καλή σου μέρα.

Με Macklemore και Ryan Lewis και Hold Us στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στο πολύ ωραίο ζεστό πρωινό της Πέμπτης. Ζέστη μου γράφει Βούλα, έχει αρκετή ζέστη. Σήμερα θα φτάσουμε στους 30 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπω. Μέχρι τις 2 φέρε καφέ και λεδό και πες χρόνια πολλά σήμερα στο Βαρθολομαίο που έχει γιορτή, στο Βαρνάβα και στον Αθαναήλ και σε σένα γλυκό μου διδυμάκι που έχεις έτσι τα γενέθλιά σου. Σε λίγο Tame Impala, Bad Bunny και Drake με μία. Τώρα Alex Warren και Fever Dream παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo. We'll be right back.

Run from the sun like Dracula. Του δώσε κάτι η Τζένι αυτού του τραγουδιού. Τάμιν Μπάλα και Τζένι. Dracula στον Ζου 90,8. Και πάμε λίγο στα δικά μας. Τα ωραία νίκη είχαμε χθες από τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε, οπότε πάμε σε Game 5 και θα σε πάω και στο NBA, διότι έγινε χαμός, λέει. Μυθική νίκη των Νίκς. Επέστρεψαν από το μείον 29 και πήραν νίκη μισό πρωτάθλημα, δηλαδή με 107-106 κόντρα στους Πες. Από την άλλη, και έγινε και ένας χαμός με τους celebrities, διότι ήταν η Taylor Swift, ήταν ο Ben Stiller, ο Timothée Chalamet, Kendall Jenner, Hailey Bieber. Σου λέω, χαμός έγινε. Και να πάμε και στις αποφοιτήσεις, διότι αυτή την εβδομάδα είναι η εβδομάδα αποφοιτήσεων. Οι γονείς το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά βλέπω ότι η J-Lo ήταν και εκείνη στην αποφοίτηση του γιου της, της Max μάλλον. Με την ίδια να καταγράφεται, εμφανώς λέει, συναισθηματικά φορτισμένη J-Lo μου, πόσο σε καταλαβαίνω. Εχθές είχαμε αποφοίτηση. Το δάκρυ το είχα στο μάτι, δηλαδή ήταν απίστευτο. Φύγαμε για Κάτσαϊ και Γκαμπριέλα στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα κάψε
2: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. We play the hits.
11: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική στους 99,5. Καλή ώρα να εδώ πέρα. Ο Θανάσης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Φεύγω με παρέα. Πάμε Χαλκιδική δεύτερο πόδι, ρε παιδιά. Μην τα λέτε αυτά. Ζηλεύουμε. Λοιπόν, από κίνηση στο κέντρο της πόλης μας αυτή την ώρα μια χαρά είμαστε. Οπότε, μπρος οδηγεί. Calm, χάρη στο ροφερνό και blessings παίζει στον Zoo.

Save Me από Μοράντι στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Είναι το πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου. Στη Θεσσαλονίκη την όμορφη, τη ζεστή σήμερα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι μία, παιδιά. Είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν την Internet Backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Τέλειο. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε τα όλα. Σε λίγο σου φέρνω η δισούλα με Μπένι Μπλάνκο και Σελένα Γκόμες, αλλά ένα μικρό break και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια. Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
20: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
19: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
20: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
19: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
21: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
22: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας στο αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορε στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Μυρίζει λουχουδιά!
24: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
23: Πού πήγε πάλι?
24: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
24: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
25: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
26: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
28: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
29: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: The sound of the summer είναι ο ήχος του καλοκαιριού, είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη, παρέα σου μέχρι τις 2. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα? Είναι 5η σήμερα, 11 Ιουνίου, το Viber είναι ανοιχτό και περιμένει τα δικά σας μηνύματα για να μου πείτε πώς κυλάει αυτή η 5η, αν ζεσταίνεστε, αν είστε στη δουλειά. 6931-908-908. Σε λίγο σου φέρνω μπόλικο σουσού, αλλά σου φέρνω και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με το κορίτσι που εχθές πανηγύρισε στους Νίκς, Taylor Swift.

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. And it goes.

που έχει. Πίσω στο 2002 αυτή είναι η Μίλκη από την Ιταλία. Το είχαν κυκλοφορήσει τότε, αλλά τώρα ήρθε ο Δαβίδ, το περιέλαβε και το έκανε ένα πολύ ωραίο ρεμιξάκι. Έπαιξε πάρα πολύ δυνατά στον Ζου 90,8 και στο πρωινό της Πέμπτης εδώ παρέα είμαστε μέχρι τις 2 και να σε πάω τώρα σε ένα ζευγάρι που είναι πολύ ερωτευμένο, ρε παιδί μου. Σελένα Γκόμες μπίνει Μπένι Μπλάνκο. Ανέβασε χθες η Σελένα στο προφίλ της στο Instagram ένα καρουζέλι με φωτογραφίες με τον Μπένι. Σε μία φωτογραφία ο Μπένι Μπλάνκο τη φυλάει πολύ τρυφερά στο στήθος, ρε παιδί μου, στον μπούστο. Έχουν γράψει από κάτω αρκετά σχόλια. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτοί οι δύο έχουν μία τέτοια σχέση. Ας πούμε, πριν λίγο καιρό η Σελένα Γκόμες φίλησε την πατούσα του Μπένι Μπλάνκο. Ό,τι τους αρέσει, ρε παιδί μου. Μπένι Μπλάνκο τώρα και sorry, I'm here for

Το αγαπώ. Dave και Thames είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8 και είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ σήμερα, κορίτσια και αγόρια, μιας που είναι και η πρεμιέρα. Έχω βρει 5 facts για το Μουντιάλ. Αρχικά θέλω να σας πω ότι η μπάλα που θα παίξουν σήμερα μπαίνουν στην πρίζα. Άκου τώρα εδώ. Είναι, λέει, ίσως, μισό λεπτάκι, είναι, λέει, ίσως το πιο προηγμένο τεχνολογικό αντικείμενο που έχει βρεθεί ποτέ σε γρασίδι. Από την άλλη, είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες. 48 εθνικές ομάδες δίνουν, λέει, το παρόν στην τελική φάση. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε συνολικά 104 αγώνες αντί για 64, χωρισμένους σε 12 ομίλους. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που γίνεται με τρεις συνδιοργανώτριες χώρες, με ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Το ιστορικό στάδιο Αζτέκα, το οποίο, λέει, γράφει ιστορία, καθώς γίνεται το πρώτο στάδιο στον κόσμο που φιλοξενεί αγώνες σε 3 διαφορετικά Μουντιάλ. Όπως επίσης λένε, λέει, ότι θα έχει, λέει, ακραία ζέστη στο Μαϊάμι, στο Κάνσας Σίτι και στη Φιλαδέλφια. Και τέλος, το ημίχρονο που θα γίνει άλλα Super Bowl και θα ανέβουν στη σκηνή η Σακίρα, η Μαντόνα και η BTS, που το περιμένουμε εμείς πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Κριστίνα Αγγιλέρα φέρνω τώρα και Τζίνι, ένα μπότλ από το παρελθόν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη ρεσί. Ο Βασίλης είμαι. Έχει ανάγκη από δουλειά ρεσί και του είπα ότι σε ξέρω εκεί στις κρατήσεις. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
3: Μου μόνο ποιος Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου ρεσί, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα ρε Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Μην με τρελάρετε, εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιος Βασίλης.
2: Είσαι όμως, θα σου πω κάτι. Γυναίκα ηθοποιός.
4: Καταπληκτική ήσουν, εγώ το πίστεψα.
2: Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Το 1-1 από το e-food ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Και τι επιτυχίες σας έχουμε, τις καλύτερες εδώ στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και στη Χαλκιδική μας, φυσικά δεν ξεχνάς ότι απολαμβάνεις τον Zoo στους 99,5 σε λίγο Ντάινορο με προβόκα, State McRae. Τώρα όμως ένα καλοκαιρινό, πολύ καλοκαιρινό.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Βόκα στον αέρα του Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μου μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα σχόλια από κάτω σε μια είδηση που λέει ότι έρχεται το φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, 19 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή μέχρι τις 5 Ιουλίου. Οπότε μην απορρίσετε για τις βροχές που θα έρθουν μαζί με το φεστιβάλ βιβλίου. Τώρα, η έξυπνη επιχείρηση είναι αυτή που αξιοποιεί στο έπακρο όσα ήδη διαθέτει με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom φυσικά. Συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνει περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά δωρεάν, internet backup για να μην ξεμένεις και σημαντικές εκτόσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Αν έχεις επιχείρηση, πίστεψέ με, σε συμφέρει. Μπες τώρα στο kosmoto.gr/magenta1business και μάθε περισσότερα. Σε λίγο έρχομαι με την τρίτη μας ώρα. Δεν θέλω να φύγεις, μην εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά, στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο kosmote.gr και ανακάλυψέ το. Kosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
22: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
22: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
23: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
24: Πού πας?
25: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
24: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
25: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
24: Δηλαδή, παντού.
25: Και online.
24: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
26: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
28: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
29: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
30: Τι είναι το Lucky?
31: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
30: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
31: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
30: Τι είναι convenience?
31: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
30: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
29: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
30: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
31: Σωστά.
28: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
32: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
33: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
32: έως 200 ευρώ μετρητά.
33: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: Κακούρι παίζει τις επιτυχίες.
1: Και αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Καλοκαιρινά μεσημέρια. Και να σας πω κάτι, και η Κατερίνη ακούει Ζου. Στέλνω πολλά πολλά φιλιά στην εξωτική Κατερίνη και στο φίλο μου το Γιάννη. Μέχρι τις 2 είμαστε παρέα, άλλη μια ωρίτσα με επιτυχίες μόνο και αρκετή κίνηση που βλέπω αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Όσοι κινείστε προς τα δυτικά από Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι εκεί στο Επταπύργιο, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα. Μη μαγχώνεις όμως καθόλου, γιατί είμαι εγώ εδώ για να παίξω επιτυχίες και να σε κάνω να ξεχαστείς. Σε λίγο Βερνοριάννα, Alex Warren, τώρα BB Rexha και Faithless, New Religion.

Πόσο ξεσηκωτικό, η Άννα και η Κάλβιν Χάρις, πάντα αγαπημένο μου, We Found Love στον Ζου 90,8, στο μεσημεράκι της 5ης 11 Ιουνίου. Και αν με ρωτούσες τώρα σε ποια έτσι πόλη της Ιταλίας θα ήθελα να πάω, τι να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να διαλέξω. Μιλάνο για shopping, ας πούμε, πάρα πολύ θα πήγαινα. Η Ρώμη για βόλτες, τα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και απεριτίβο, έτσι. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και τα ζεις όλα από κοντά. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου και φύγαμε δυνατά για David Guetta, Teddy Swims και τον Zendai. Gun, gun.

είναι και πάντα υπέροχη. Dua Lipa και Physical στον Zoo 90,8. Στα 39 λεπτάκια μετά τις 1 είμαστε, μετά τη 1. Και θέλω λίγο να σας πω ότι έχει ξεκινήσει και πλέον επίσημα η εποχή που θα μαλώνουν τα ζευγάρια για το air condition. Αυτοί που προτιμούν το air condition και αυτοί που δεν το προτιμούν. Εγώ είμαι στην κατηγορία που προτιμώ το air condition. Και διαβάζω που λέτε σήμερα ένα άρθρο που λέει 7 έξυπνοι τρόποι να διατηρήσετε το υπνοδωμάτιό σας δροσερό όλη την ημέρα. Απομακρύνετε, λέει, τις κρυφές πηγές θερμότητας, ηλεκτρονικές συσκευές δηλαδή. Ανοίγετε τα παράθυρα στο προδωμάτιο τη σωστή στιγμή, το βραδάκι. Επιλέξτε σωστά τις κουρτίνες ή σκότωσης. Εξασφαλίστε, λέει, σωστή κυκλοφορία του αέρα, το ρεύμα δηλαδή που θα κάνει. Τοποθετήστε στρατηγικά τους ανεμιστήρες. Μειώστε την υγρασία στο χώρο, ενδεχομένως με εφιγραντήρα. Και μετακινήστε το κρεβάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ που θα κάνω όλα αυτά στο δωμάτιο, το υπνοδωμάτιο, αντί να κάνω ένα κλικ και να ανοίξω το air condition. Lady Gaga φέρνω τώρα και το chip.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι ολοκληρωθεί στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετρος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Στο μεσημέρι της Πέμπτης είμαστε. Στα 38 λεπτάκια μετά τη μία στην τελική ευθεία για το Coffee Time. Βλέπω μικρή κινησούλα, μικρό καθυστερήσει στον περιφερειακό. Όχι κάτι έτσι να σε ανησυχήσει. Από την άλλη, εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ένα πράγμα το μεσημεριανό μου που σκέφτομαι από το πρωί ότι θέλω να κάνω στραπατσάδα. Δεν ξέρω εσύ τι έχεις για μεσημεριανό σήμερα. Φύγαμε και σε ομιλό τώρα στον Τζου.

Ζου 90,8. Πες με

Seven και Iran για το κλείσιμο σήμερα της 5ης μας, 11 του Ιουνίου, μαζί σας μέχρι το λεπτό, Ειρήνη Κακούρη. Και αφού ήδη καλύπτεις τις βασικές σου ανάγκες στην επιχείρησή σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές, πες μου λίγο, με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom που την έχουμε μαζί μας, συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και αποκτάς 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Πλήρωσε πιο έξυπνα και απόλαυσε περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου. Μπες στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε το. Φεύγω εγώ τώρα, αύριο πάλι Παρασκευούλα, εδώ θα είμαι στις 11. Αλλά μέχρι τότε σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια, στα χέρια του Χρήστο Κμακίδη, μέχρι τις 4, ενώ στις 4 έρχονται και οι Troublemakers. Τα λέμε tomorrow. Bye bye.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
18: Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει εδώ, λέμε. Καλησπέρα, λατρίες. Ζου 90,8, Ζου Μένια και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς 120 λεπτά γεμάτα τρέλα. Ωραία νέα και φυσικά μουσικάρες ξεκινούν αμέσως τώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, καν διαφημίσεις. Πρώτη, Χιούγκελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam, στον Ζου 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: πούσι.
1: Όταν το τραγουδάω εντωμεταξύ, πιστεύω ότι ξέρω τα τέλεια ιταλικά. Δεν ξέρω τι άποψη έχουν οι άνθρωποι έξω στο στούντιο που μ' ακούν, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει, μια ζωή την έχουμε.
2: Μπορείς να σταματήσεις να ορλιάζεις και εδώ ακούνε έξω, ο κόσμος δουλεύουνε.
1: Αυτή.
2: Στο Velvet και στο τρανζίστορ.
1: Αυτή. Αυτή είναι η άποψη των ανθρώπων. Θα σταματήσω, Μπιλνάκη. Τι να κάνω, βάζεις ωραία μουσική, είσαι καλός διευθυντής προγράμματος. 69-31-908-908 το Viber του Ζου για να στείλετε τα μηνυματάκια σας μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και πάμε στον Σόμπραντ Ρεστ.

Ρέβιν λένε και Love Me Not στον Ζου 90,8 και ο Μαχμούτ Ορχάν θέλω να σας πω ότι ξαναχτύπησε, διότι σε live του έγινε viral το ότι άρχισε να μοιράζει φαγητό στους παρευρισκόμενους γύρω από τον booth του, και συγκεκριμένα τι φαγητό, όχι ότι και ότι, ντολμαδάκια. Ναι, ναι, ντολμαδάκια άρχισε να μοιράζει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι, δεν πρόκειται να μην γίνει viral πλέον. Πέρσι χόρευε τσιφτετέλια πάνω στον booth με τσιγκάνικα Afro House, φέτος μοιράζει ντολμαδάκια στο κοινό. Φαντάσου ρε φίλε, εντωμεταξύ να το κάνουν και άλλοι καλλιτέχνες αυτό το πράγμα, να πας στην Νατάσα Θεοδωρίδου π.χ. και να μοιράζει μορταδέλες. Ίσου έχω καλύτερο. Στους Linkin Park που πήγα εγώ στη Βιέννη να μοιράζανε σνίτσελ και λουκάνικα. Να ήταν theme based από την χώρα που βρίσκονται. Μην το κάνει κανείς σε καμιά εταιρεία παραγωγής αν μ' ακούτε. Ξεκολλάτε. Καλοκαίρι είναι, θα χεστούμε πάνω μας. Άντε, πάμε σε μουσική. Britney Spears, Baby One More Time.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Είστε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα ρε Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Στόλιζα, καλά παιδί μου, μια
2: ναι, ναι. Έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιο Βασίλη.
2: Αχ, ναι ρε Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στις πωλήσεις. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Κόσμο στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τροφιμέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Χρήστος Τοκμακίδης και Ζουμένια πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωρέα όλα σας παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Μάλιστα, η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδύση όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους αλλά και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Λίπα, η οποία μας χάρισε μια τραγουδάρα το 2018 με τον Calvin Harris. One Kiss στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και μόνο καλοκαίρι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και δροσιστικά hits, διότι έχει 30 βαθμούς εκεί έξω. Αλλά να ξέρετε, θα πέσει λίγο το βραδάκι αν θέλετε να ανοιχτό περπατήσετε. Μέχρι τους 25 θα πάει και μου δίνει και κάτι 5% πιθανότητες βροχής μετά τις 9. Εντάξει, αυτό είναι περίεργο στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρουμε τώρα, για μένα βέβαια είναι αρκετό για να μην πάω πουθενά, να κάτσω σπίτι μου και να παραγγείλω. Και μάλιστα τώρα είναι καλύτερη, γιατί το eFood έχει και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Μπε στο eFood, πάντα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλα από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί έως τις 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
14: Μαρή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Ω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με 3. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: 3 φρέντο εσπρέσο.
17: Lucky.
16: Τάκι.
17: Lucky 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
17: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
18: Κύριε Lucky, έτοιμα.
16: Τάκης.
18: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
18: Και ας σε λένε Τάκη.
14: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
19: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Again. Zoo Radio.
1: 3.
0: Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ από τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Kourougios Project και Infinity 2008 στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 και κάπου εδώ. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3 και 20 και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Η μικρή μου γάτα απόλαυσε τις σαρδέλες της και εγώ τα μύδια τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Η νέα μου δανιά είναι πολύ ωραία.
0: Η νέα μου δανειά είναι πολύ ωραία. Τα ακούσαμε και αυτό. 69-31-908-908. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber για το ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε. Καλά, δεν είναι ένας. Είναι ένα ντουέτο, να πω. Content creators και το όνομα αυτόν μου αρκεί πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να μου δώσεις και το μικρό όνομα αυτού του τύπου. Αν δεν το ξέρεις, απλά με το όνομα του creator. Anyways, για να κερδίσεις 20 ευρώ για τα Pax Burgers εντός των επόμενων 10 λεπτών στο Viber του Ζου, διότι το Mundial ξεκινά και τα Pax κατεβαίνουν με 3 limited burgers εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Don Dorito με ζουμερό μπιφτέκι, τσένταρ, σμοκ, τσίλι, μέγιο και απίστευτο Doritos Grants. Candied Bacon Smashed που παίζει δυνατά με διπλό smash, maple bacon, τσένταρ, maple μέγιο, μέσα γίνεται χαμός. Και το hot honey chicken που σκοράρει με crispy chicken, χαμπανέρο, honey, μοτσαρέλα και bacon. Αχ, συγγνώμη, μετά από αυτό που είπα, αυτό μου βγαίνει μόνο. Λοιπόν, 10 λεπτά έχετε και 28, τελειώνει η περιμένω της απαντήσης σας μέχρι και 28 anyway. Και 29 επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού. Καλή επιτυχία!

Watermelon Sugar. Τι ωραία κυκλοφορία του Harry Styles από το 2020. Watermelon Sugar στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, πολύ σωστά μου μαντέψατε ότι ήταν η Ask Ioanna η σωστή απάντηση ή ο Βασίλης, όπως είναι το όνομα του ενός παιδιού εκ των δύο που κάνουν το συγκεκριμένο concept, το συγκεκριμένο projectάκι, τέλος πάντων, πώς να το πω. Σοφία, συγχαρητήρια, είχε το τυχερό μήνυμα που κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που λαμβάνει πολύ αγάπη στο ελληνικό Shazam Chart και είναι πρόσφατη προσθήκη στο playlist μας. Ain't Other και 54 Ultra. Talk to you στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο, θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
2: Ας το παιδί μου.
1: Εντάξει όλα αυτά.
2: Ναι, τι.
1: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
2: Είσαι να ολοκληρωθεί 80. Εμείς θέμε.
1: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
2: Τι να χαρεί.
1: Τι να, 26 χρόνια.
2: Εσύ που είσαι ανίμετος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
1: Χαίρομαι την ελευθερία. Τι,
2: τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζου Μένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και έρχεται πιο κοντά στη Gen Z με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Και τώρα παίζει Billie Eilish, Birds of a Feather στον Ζου.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Τουπάει, τουπάει και το πιο χαρούμενο του Alex Warren τελικά. Fever Dreams στον Zoo 90,8 και στην Zoom 1. Ένα τραγούδι που εντάξει, σου έρχεται λίγο, θέλεις λίγο ρε παιδί μου όταν το ακούς, τεμπελιάνε μελιά και ίσως κάτι από τα παλιά. Όχι, δεν έχω πάθει κάτι που το λέω αυτό. Απλά είναι στίχη από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που έχω κολλήσει, διότι επέλεξε το WhatsApp το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν. Είναι από αυτές τις λίγες φορές, ρε παιδί μου, που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να αγοράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ναι.
3: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
15: Δηλαδή παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
0: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
21: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά!
2: Έλα
1: παιδιά να μαζευόμαστε. 5η 11 Ιουνίου με πάρα πολύ ζέστη εκεί έξω ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7. Οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα για ένα τρίωρο σόου γεμάτο. Από τι?
2: Τα πάντα έχουμε, τα πάντα όλα.
1: Πάντα όλα παιδιά, δηλαδή αυτό πραγματικά δεν είναι σόου, είναι...
3: Λαϊκή αγορά.
1: Είναι λαϊκή αγορά, είναι...
2: Είναι πολυκατάστημα.
3: Αυτά τα market που πουλάνε μόνο για εμπόρους πράγματα που έχουν τα πάντα.
2: Χονδρική.
1: Το μάκρο.
3: Ναι, αυτό ανέγεται. Το μάκρο έχει κλείσει κιόλας. Μας κάνει μια χαρά.
1: Έκλεισε.
2: Ναι. Όχι.
3: Έχει αλλάξει όνομα, ρε
1: Κατερίνα. Εντάξει, ρε εσύ, Κατερίνα.
3: Έχει κλείσει.
2: Ναι, εντάξει.
3: Α, δηλαδή, άμα κλείσει το μαγαζί σου και ανοίξει ένα άλλο μαγαζί στη θέση του.
2: Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο, απλά με άλλο όνομα.
1: Πρέπει να μαλώσουμε πάλι στο starter, έτσι. Κάθε φορά στο ξεκίνημα.
3: Έτσι, για να μπαίνουμε με το καλό το mood. Για να ξέρουμε πώς θα πάει η εκπομπή από την αρχή. Να
1: μέχρι το τέλος.
3: Προσδοκίες.
1: Τι έχουμε σήμερα, ρε παιδιά?
3: Μουντιάλ! Ξεκινάει το Μουντιάλ, επιτέλους.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ, όντως. Με έλεγε ο Χάρης από δίπλα να κάνω βίντεο. Να με βοηθήσει.
2: Α, οκ. Λοιπόν, έχουμε και.
3: Τα έλεγε γενικά.
1: Μου έλεγε να με βοηθήσει να. Πουλάει λέει, αυτό το θέμα να κάνεις βίντεο.
3: Με όλα τα ενδύματα. Και...
1: Πουλάει αυτό το θέμα να κάνεις βίντεο.
2: Πουλάει, οκ, τότε θα το σκεφτείς. Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα και στις 5.30 κακοποιητή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, παιδιά, μένετε μαζί μας εδώ μέχρι και τις 7 και σήμερα σε αυτή την Πέμπτη, δηλαδή την προ-Παρασκευή, στο Zoo 90,8. Ξεκίνημα γρήγορα με Τζανάντο. Hi, I'm Zena, and you're listening...

0: Λοιπόν, και με αυτή τη ζέστη, νομίζω, παιδιά, είναι ότι πρέπει ένα ωραίο δροσερό καφεδάκι από τα Coffee Lab. Πάλι εγώ θα κεράσω.
1: Αχ, αντικένα, ρε Μαργαρίτη.
0: Όχι γιατί είμαι ανοιχτοχέρης, αλλά γιατί είμαι στην Nova. Και όταν είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα, λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα. Έτσι, κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις το deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελατάκι Nova. Μάθαινεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε έντονη φαντασία και ξέρετε πώς να τη χρησιμοποιείτε προς όφελό σας. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Βαρθολομαίο, στο Λουκά και στη Ζαφυρία.
0: Χρόνια πολλά.
2: Μπορείτε να μας βρείτε στο zooradio.gr και να μας ακούτε από παντού. Ακόμα πιο εύκολα κατεβάζετε τις εφαρμογές που έχουμε και για iOS και για Android smartphones. Εννοείται αν βρεθείτε στη δράμα Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: εδώ είμαστε με Ολίβια Ντέν, με ένα Init και Ζου 90,8. Τι γίνεται στους δρόμους, φίλε Βασιλή?
1: Αχ, τι να γίνεται. Έχουμε θεματάκι στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία. Μικρό θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου και καθυστερήσει στη Μουδανίων μπαίνοντα προ την πόλη. Το κέντρο είναι σε καλό mood αυτή τη στιγμή, αλλά κάτι μου λέει ότι στην επόμενη ώρα δεν θα άνοιξε τόσο.
0: Λογικό.
2: Νέα επιστημονική έρευνα, παιδιά, ανατρέπει τα στερεότυπα για την εξυπνάδα.
0: Τι ωραία νύχια.
2: Αλήθειες, αρέσανε.
0: Ναι, μ' αρέσανε.
2: Ευχαριστώ. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Παράλληλα, το ακατάστατο περιβάλλον διεγείρει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Άρα είναι και ακατάστατοι οι έξυπνοι. Τέλος, η χρήση βρυσιών, βρίζουν κιόλας, δεν δείχνει έλλειψη παιδείας, αλλά συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια.
0: Παιδιά, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό είμαι έτσι εγώ. Βρίζω, ακαταστασία, δεν κοιμάμαι. Αυτά όλα είναι.
2: Δείγματα.
0: Δείγματα εξυπνάδας. Δεν είναι ότι είμαι περίεργος άνθρωπος.
2: Όχι, τελικά, Μαργαρίτη, είσαι έξυπνος.
0: Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στη Γεωργία μας, στην Google, που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Χθες ήμουνα στο Κιλκίς. Τελικά υπάρχει, έτσι.
2: Ναι.
0: Και ακούγεστε μέχρι εκεί τέλεια, λέει, στο 90,8. Και σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο οδηγάθηκε καθόλου το σήμα και σας άκουγα. Γεια σου, ρε Γεωργία, που μας άντεξες και μας άκουσες όλη τη διαδρομή μέχρι το Κιλκίς. Μια μισή ώρα.
1: Καλησπέρα, μισή ώρα είναι το Κιλκίς.
2: 40 λεπτά.
1: Ναι, τόσο.
0: Τόσο είναι.
1: Ναι,
0: δεν γιατί δεν πάμε Σαββατοκύριακο.
2: Αφού δεν υπάρχει, λες τόσο καιρό.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Αλέξη, καλησπέρα και στην Ελένη. Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε τώρα. Jamaican και μπαμ μπαμ.

0: Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile. Στο Zoo 90,8, 30 λεπτά και μετά τις 4. Πάμε στην πρότασή μας, την πεμπτιάτικη.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται σήμερα να μην δούμε το Μουντιάλ. Έχουμε την έναρξη Μεξικό-Νότια Αφρική. Αλλά έχουμε και τη Σακύρα να περφορμάρει εκεί.
0: Παιδιά, είναι μόνιμη η Σακύρα. Πώς είναι ο Θέμης Γιώργαντά στα ΜΑΤ. Η Σακύρα είναι στα Μουντιάλ.
1: Είναι το τρίτο της τραγούδι φέτος, τρίτο Μουντιάλ. Και μάλιστα, έτσι να σας λέω και μία έρευνα που έκανε το Billboard. Είναι, λέει, το Die Die που έχουμε και Zoo Power, το κορυφαίο τραγούδι όλων των εποχών για το Μουντιάλ. Με δεύτερο πάλι το Waka Waka τη Σακύρα και τρίτο του Ενρίκε. Όχι, Ενρίκε, Ρίκι Μάρτιν.
0: Ψάι. Α, πολύ hit εκείνο
2: το. Δεν
0: ήταν αυτό. Δηλαδή, Νταλόκα. Όχι, άλλο ήταν.
1: Άλλο ήταν.
2: Αυτό Ρίκι Μάρτιν.
1: Να.
2: Αλέ.
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το τρίτο όλων των εποχών.
2: Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον MNF. Έχει Coco Burger Bueno.
3: Είσαι κουκάκιας, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Είναι γνωστό ότι έχουμε τα πιο ωραία κόκ και τα πιο φρέσκα. Και πέρα από αυτό είναι και τεράστια.
0: Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Τα δύο μαγαζιά που κάναμε, το ένα με την Λαπούτσια και το άλλο με το
1: Πίτσο Σκάμπυλο.
0: Το Πίτσο Σκάμπυλο, και οι δύο μας απάντησαν από κάτω.
2: Αλήθεια,
0: έλα να
2: και
0: το
2: φας
0: και να δεις αν σας αρέσει.
2: Αλήθεια.
0: Με αυτό τα βάλανε με μένα που λέω ότι έλα μωρέ όλη τέτοια. Έλα να το φας και να δεις αν σας
2: αρέσει.
1: Λοιπόν, ξέρω αυτό με το κοκάκια είναι πολύ,
0: είναι
1: πολύ κλασικό. Και το άλλο που λένε, τι είναι αυτό κύριε, α, αυτό είναι κοκάκι. Α, έτσι λένε τον εγγονό μου.
0: Αχ, λοιπόν, πάμε σε break, ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρεις μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
6: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
5: Πολύ ωραία.
6: Πείτε μου μόνο ποιος Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
5: Ο φίλος του Γιώργου, του άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
6: Αχ, έλα ρε Βασίλη.
5: Τι λέει, όλα καλά.
6: Τόλμησα, καλά παιδί μου.
5: Έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου!
6: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να τρελάρετε έτσι. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιο Βασίλη.
5: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
2: Εγώ το πίστεψα.
5: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
6: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί.
2: Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Έχει φτάσει η στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι, Κατερινιό.
1: Ναι, για τα δόπανα για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη τα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Log. Log. Τι έπαιξε. Δεν είσαι καλά,
0: Log. Log.
2: Είναι σημερινή. Για τον επόμενο μήνα.
1: Log.
0: Log.
2: Ωραία, τι λογκάρας.
0: Λοιπόν, για τηλεφωνήστε. 2-3-10-2-32-9-08. Τώρα ξέρετε, έχω πάθει. Με έβαλε άλλη 18 παγάκια στο καφέ. 18, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό, ούτε να το ανακατέψει μπορεί. Όμως το χρειαζόμενο το καφέ. Έκλεισε ο λαιμός.
1: Μωρέ, και τώρα, εσύ πια. Πέταξε τα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Log. Είναι η λέξη, έτσι. Έχει να κάνει λίγο και με τη σημερινή αυτή ημέρα, με την έναρξη αυτή. 2-3-10-2-32-9-08. Βάζετε τα γράμματα σωστά, μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, το όνομά σου.
3: Ναταλία.
0: Γεια σου, ρε Ναταλία μου. Είναι ο μπαμπάς δίπλα, να φανταστώ, η μαμά κάποιος.
3: Ναι.
0: Τέλεια. Ωραία, οπότε μπορούμε να παίξουμε παρέα. Έχεις καταλάβει ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Ναι.
0: Για πες την.
3: Γκολ.
0: Μπράβο. Άλλα πρέπει να βάλω. Μπράβο. Ναταλία, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου για να πάτε να φάτε πολύ ωραία έτσι με τον μπαμπά. Θα πάτε, εννοείται. Και άμα παίζει και το Μουντιάλ, να δείτε και το Μουντιάλ. Why not, έτσι στην καντίνα Delicatessen. Λοιπόν, μένετε στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία, εντάξει?
3: Ναι.
0: Τέλεια, λοιπόν, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι με παπαούτε έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα, παιδιά. Νεράκι πέρασε εδώ στο Zoo 90,8. Φυσικά θέλω να σας πω πριν πάμε σε break ότι όταν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις τον deal κατευθείαν. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr, Βασίλη.
1: Είναι ένας χυμός που δεν μπαίνει ποτέ η Δέσποινα Βανδύ.
2: Χυμά.
0: Βυσικό, βυσινό.
1: Βυσινάδα.
2: Το βρήκες και εδώ, μπράβο.
0: Πρώτη φορά βρήκα κάτι. Χάρηκα τώρα.
2: Μπράβο. Φαίνεται.
0: Περίεργος είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα break.
1: Μου θύμισες Fire Moon.
0: Αλήθεια.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το περίεργο σύστημα είναι ατάκα δικιά μου από ένα βίντεο. Θα σας το δείξω μετά. Αλλά ο Βασίλης βρήκε άλλη ατάκα. Πάμε σε break, ερχόμαστε, μην φύγει κανείς. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πήγε πάλι.
5: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Να ζήσετε.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
14: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
15: Τι είναι το Lucky?
16: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
16: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
15: Τι είναι convenience?
16: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
15: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
14: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
15: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
16: Σωστά.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
19: Zoo Radio 3. Top 5.

Número 1. Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Τι γίνεται, ρε!
1: Έλα, παιδιά! Έλα και η δεύτερη ώρα είναι εδώ. Ζου 90,8 Troublemakers. Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα από όπου και να μας ακούτε. Μέχρι και τις 7 και σήμερα παρέα με πολύ ωραία θέματα και η δεύτερη ώρα, Βασίλη.
3: Όπως είναι τα νέα των ανέργων.
1: Έχεις βρει υλικό καλό?
3: Ναι, θα έλεγε κανείς.
1: Ωραία.
2: Τέλεια, ωραία. Έχουμε και το διαγωνισμό μας στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε και αυτό το 60 λεπτό. Μένετε μαζί μας και δεν πάτε πουθενά. Σόμπρ για ξεκίνημα τώρα στο Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Harry Styles, American Girls, ζω 90,8, 12 λεπτάκια μετά τις 5. Εδώ είμαστε φίλοι μου και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω.
1: Έχουμε αυξημένη κίνηση στήμου δανειών σε όλο το μήκος. Έχουμε στον περιφερειακό μόνο στα νοσοκομεία ένα μικρό θεματάκι προς τα ανατολικά. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση Εγνατία και στην Καρατάσου.
0: Τέλεια.
2: Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να συμβεί αν φοράς υπερβολικά πολύ γυαλιά ηλίου. Εσύ, Μαργαρίτη, φοράς πολύ.
0: Συνέχεια, ναι.
2: Λοιπόν, όταν κάποιος φορά συνεχώς πολύ σκούρα γυαλιά, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευαισθησία στο φως, με αποτέλεσμα τα μάτια να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε συνθήκες που παλαιότερα ήταν άνετες. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχουν και επιπτώσεις στο βιολογικό ρολόι και τον ύπνο. Το φυσικό φως της ημέρας βοηθά στη ρύθμιση του κυρκάδιου ρυθμού. Η συνεχής μείωση της έκθεσης στο φως μέσω των γυαλιών ηλίου μπορεί να στέλνει λανθασμένα σήματα στον οργανισμό, επηρεάζοντας ενδεχομένως τον ύπνο, την όρεξη και γενικότερα τη λειτουργία του σώματος.
0: Τι λες, ρε Κατέρινα.
2: Οπότε ξανασκέψου τον Μαργαρίτη.
0: Θα τα βάζω λιγότερα.
2: Λοιπόν, έξω μόνο στον περιφερειακό.
0: Μόνο εκεί θέλει 7 ώρες. Benson Boone τώρα στο Zoo.

0: Bad Memories. Λοιπόν, πάμε στα κουτσομπολιά μας.
1: Βεβαίως, πάμε λίγο στα νέα των ανέργων. Σας έχω για τον Benson Boone, ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok. Mm-hmm. Ωραία. Για να τραγουδάει το νέο του τραγούδι The Time of My Life. Το πρόβλημα ποιο είναι το πρόβλημα, σε εγωικά. Mm. Ότι ήταν μια χιουμοριστική αναπαράσταση από ένα βίντεο μιας TikToker του εξωτερικού που φορούσε ο τυπάς, ο Benson Boone, ένα μίνι τυραντέ φόρεμα.
2: Σεξι.
1: Ναι, και έκανε και κάτι κινήσεις χορευτικές. Από κάτω του γράφανε «Είσαι καλά!»
0: «Πας καλά, αρασί!»
1: Της Alex Early ήταν το, πώς το λένε, αυτό το που έκανε.
3: Το TikTok.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε στην Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία πήρε εξτήριο από το μευτήριο.
2: Μπράβο.
1: Που γέννησαν την κόρη τους με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Να τους ζήσει και αυτό το δεύτερο
3: παιδί. Έκαναν δεύτερο παιδί, γιατί σοκαρίστηκε σε
2: αυτές. Ναι, χθες σοκαρίστηκα, γιατί δεν το ήξερα.
0: Αξιολογικό, άμα κοιτάς όλη μέρα την ύχη θα κάνεις.
1: Και πάμε στην πιο σπουδαία είδηση της ημέρας, η οποία αφορά την Ιωάννα Τούνη, που ανέβασε ένα βίντεο.
0: Το μαγιό, ε.
1: Το μαγιό.
2: Α, τι μαγιό.
1: Ένα κοψοκόλλικο.
0: Ένα ωραίο.
2: Α.
1: Ναι, και λέει, αυτό δεν είναι ακατάλληλα μάλλον για μαμάδες. Ποιος το είπε αυτό? Είμαι σχεδόν 33 ετών, έχω ένα μωρό και φυσικά θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα.
2: Μπράβο.
1: Και αν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου, Κατερίνα, και κανενός άλλου.
2: Μπράβο, δίκιο έχει. Παιδιά, σε όποιον δεν αρέσει.
1: Για τους άλλους δεν θα μπορέσει.
2: Unfollow.
0: Μπράβο την Ιωάννα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε.
3: Ναι.
0: Άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Τώρα στο ζου. Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: Sports Car. Καταρίνα μου, τι έχουμε?
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο Βασίλης μας.
0: Κακοποιητής έτοιμος?
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με το 3, πού είναι ρε, τι έβαλα, πού είμαι?
1: Έλα μου, ντε.
0: 2-1.
3: Νομίζω ότι ξέρεις τι είναι αυτό. Νομίζω ότι θέλεις, α.
4: Όχι.
3: Δεν έχεις κυρία. Ω, αλλά έχεις ένα σπορ αυτοκίνητο.
0: Α, να το.
1: Το πε.
0: Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, τηλεφωνείτε γρήγορα παρακαλώ. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε, ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού? 2-3-10-2-32-9-08, τηλεφωνείτε γρήγορα παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε, σαν να τα ακούγαμε πριν λίγο, δηλαδή ένα πράγμα. Και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. Call now 2-3-10-2-32-9-08.
1: Τρία λαρι λαρό. Αυτό.
0: Ωραία.
1: 9-08.
0: Α, από εκεί το πας. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε να παίξουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
6: Crew in the morning. Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
7: ναι.
6: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
7: Ας το παιδί μου.
6: Εντάξει όλα αυτά.
7: Ναι, τι.
6: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση
7: είσαι
6: του.
7: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
6: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Χάρηκε.
7: Τι είναι χαρή?
6: Τι να, 26 χρόνια.
7: Εσύ που είσαι ανίποτος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα?
6: Χαίρομαι την ελευθερία.
7: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14%.

0: Λοιπόν, πάμε σε γκρινιά. Σήμερα θα γκρινιάξω για τους βρωμιάριδες.
1: Για πες.
0: Για αυτούς που δεν πολύ πλένονται τώρα που έρχονται αρχίσει οι ζέστες, που δεν βάζουν την κολόνια τους. Όχι κολόνια, το αποσμητικό. Γιατί είναι και κάποιοι που βάζουν παραπάνω κολόνια όπως πρέπει.
2: Κατερίνα.
0: Και μέσα στο στούντιο. Ενώ έχω πονοκέφαλο.
1: Εγώ.
0: Προχθές είμαι χάλια, λέω χάλια το κεφάλι. Μαργαρίτα, θα βάλω μια κολόνια, δεν ξέρω αν θα σα αρέσει. Μη τυχόν, λέω! Μη τυχόν!
1: Μη τυχόν, έχω πονοκέφαλο.
0: Έχω πονοκέφαλο. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να τελειώνει αυτό το αστείο. Να πλένεστε αρχικά. Να πλένεστε.
1: Για κάθε μέρα τώρα το καλοκαίρι.
0: Και δύο φορές τη μέρα και βάλτε κάτι στη μασχαλάρα σα τώρα αυτά τα τύπου εγώ δεν βάζω γιατί κρυκινογόνε. Δεν σε φταίω εγώ όμως, κατάλαβες. Τρίψε μολόχα, βάλε κάτι. Τριαντάφυλλο.
1: Μαγειρική σόδα.
0: Γαρίφαλο, γαρίφαλο. Τρίψε.
1: Γαρίφαλο, τι λες ρε.
0: Κάτι ρε παιδί, να μην μυρίζει τέλος πάντων.
1: Ή κάποιοι βάζουν ένα μπενταντίν, είναι ένα ειδικό.
0: Θα σου πω κάτι, ακούστε λίγο τώρα. Πήγα τις προάλλες ένα μάζεμα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να κάτσουμε κάπου όλοι μαζί. Λοιπόν, υπήρχε μια θέση κενή σε ένα διπλάτομο, στο οποίο δεν καθόταν κανένας, ρε παιδί μου. Δεν με πήγε το μυαλό, δεν με ενημέρωσαν όμως κιόλας. Ναι. Μετά μου τα πάνε. Δεν καταλαβαίνετε τι πέρασα. Δεν καταλαβαίνετε τι πέρασε όλο το τραπέζι. Αλλά πόσο μάλλον. Γιατί σήκωνε το γέ να πάρει σαλάτα. Και λοιπόν θυμάμαι.
1: Έλα τον καημένο.
2: Υπόνομο.
0: Παιδιά, υπόνομο. Και μετά έμαθα ότι είναι του τύπου ότι κάνουμε μια φορά τη βδομάδα μπάνιο για κάποιου λόγου ιδεολογία. Και δεν χρησιμοποιώ το. Και δεν χρησιμοποιώ. Ναι, αλλά εγώ την πάτησα. Κατάλαβε. Οπότε να πλένεστε και να τρίβετε γαρίφαλα. Αν δεν θέλετε να βάλετε κάτι άλλο. 50 Harmony και Worth It τώρα στο Zoo.

0: Ντάιλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Πάει και.
1: Οπα.
0: Α, παίζει από πίσω ο κακομπίτη. Εδώ από μόνο του. Πώς περνάτε, περνάτε καλά, καλά γενικά.
2: Ωραία,
0: είστε καλά.
2: Ναι, έτσι λέμε.
0: Είστε χαρούμενοι που είμαστε όλοι μαζί εδώ.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Πλάκα κάνω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μετράμε τις μέρες όμως και μέχρι τον
0: δεν
1: Αύγουστο.
0: Είστε... στην άδεια. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε χαρούμενοι. Άσε τώρα να λένε χαζομάρες. Η Nova είναι και αυτή χαρούμενη, διότι είναι εδώ σε εμάς και φαίνει, μην ξεχνάτε, το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστη επικοινωνία, Κατερίνα.
1: Wow.
0: Χωρίς οπτική να. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική να. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία πιο καλόβολα ζώδια.
0: Να φανταστώ, ο Λέων είναι μέσα.
1: Είναι ο Λέων, όχι δεν είναι. Δυστυχώς, είναι ο Ζυγός, ο οποίος αναζητά την αρμονία και τις ισορροπίες. Συνήθως προσπαθεί να βρει συμβιβαστικές λύσεις. Είναι οι ηχθείες, οι οποίοι δείχνουν κατανόηση και συμπόνια. Συχνά βάζουν τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους. Και είναι και ο Ταύρος, ο οποίος είναι ήρεμος και υπομονετικός στην καθημερινότητα. Προτιμά τη σταθερότητα παρά τις συγκρούσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα συμφωνήσω και για τα τρία ζώδια. Λίγο για τον Ταύρο έχω μια μικρή αμφιβολία. Γιατί είναι λίγο εγωίσταρος, ρε παιδί.
1: Είναι
0: μου.
1: Αρκετά η Ταύρη.
0: Ναι, θα βάζα κάτι άλλο. Ρε. Μπορεί να βάζα ένα καρκινάκι μέσα. Εγώ.
1: Όχι, δεν θα βάζα καρκινάκι.
0: Έχεις, ο πρώην καρκίνος θα έχει καρκίνο.
1: Όχι, όχι. Τι? Δεν έχω, αλλά οι καρκίνοι είναι λίγο τριγιάριδες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για την τρίτη μας ωρίτσα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
19: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
20: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
21: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
22: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
21: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
22: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
21: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
23: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
27: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
28: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
29: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
30: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
31: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
32: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
33: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Burna Boy.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα, και η τρίτη ώρα είναι εδώ, γεμάτη με όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες, με όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και με άλλα όμως ωραία θέματα. Θα έλεγε κανείς, φίλε Βασίλη.
2: Εποχού έχουμε ένα viral ή καινούριο τραγούδι, θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε viral είδηση και άχρηστες πληροφορίες.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ πέρα μου έχει ένα μήνυμα που λέει: ποια είναι τα πιο καλόβαλα ζώδια, παιδιά? Με κάλεσαν στο τηλέφωνο και δεν τα άκουσα.
3: Α, είπαμε.
1: Σε παρακαλώ, ξαναπέστα. Είπαμε, είναι ο Ιχθύς.
3: Λοιπόν, Ταύρος. Ιχθύς και Ζυγός, νομίζω. Ζυγός, Ιχθύς,
1: ναι.
3: Ταύρος.
1: Αυτό, ναι. Α, φυσικά εμείς έχουμε μια αμφιβολία για τον Ταύρο, αλλά οκ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα την τρίτη μας ώρα με αγαπημένο Bruno Mars.

0: Είσαι και σήμερα με τον πάγο έτσι ακόμα περισσότερο. Έχω και κάτι θεματάκια διότι βγάζω άφθες. Οπότε πήγα στον οδοντίατρο και μου πρότεινε Εξαλέν κατευθείαν, μου λέει. Ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες όταν έχω πονόλαιμο, σας λέω. Μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για αυτές αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Οπότε Εξαλέν καθημερινά και τα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας. Δεν τα χρωματίζει. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού και του φαρμακοποιού μας.
1: Και πάμε τώρα στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Λοιπόν, αν μπορούσες να διπλώσεις ένα φύλλο χαρτί μόλις 42 φορές. Το πάχος του, παιδιά, θα έφτανε περίπου μέχρι τη σελήνη. Ακραίο.
0: Απίστευτο.
1: Επίσης, τα κοάλα έχουν δακτυλικά αποτυπώματα τόσο παρόμοιο με τον ανθρώπων, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν με γυμνό μάτι. Και το φως του ήλιου, παιδιά, χρειάζεται περίπου 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει στη γη. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε πάντα τον ήλιο όπως ήταν πριν 8 λεπτά.
0: Έλα, αρέσει.
1: Αυτά.
2: Βρείτε μας στα social, Facebook, Instagram και TikTok και έχουμε και το Viber 6931-908-908.
0: Στο Viber πάντως έστειλε μήνυμα ο Τζον Τσάν τώρα που το αναφέρεις και λέει: καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, θα έρθετε σήμερα στο σινεμά. Ήθελα πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία, η αλήθεια είναι.
1: Α, ναι.
0: Αυτή που δίναμε χθες πρεμιέρα, αλλά δεν θα τα καταφέρω, φίλε Τζον Τσάν. Τώρα δεν ξέρω εσείς αν τα πάτε.
1: Όχι, εγώ θα λείπω, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Εσύ, Βασίλη.
2: Και εγώ δεν θα λείπεις.
0: Αυτό έχουμε θέμα άλλο.
1: Ναι,
0: ωραία, πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Life is simple. Move your body τώρα στο Zoo 90,8. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Φερνάντο, 20 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε, guys. Τι έχουμε τώρα?
1: Λίγη κίνηση στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Μικροκαθυστερήσεις προς τα δυτικά, πάλι στον περιφερειακό. Αυξημένη κίνηση στη Βασίλισσα Όλγας, να έχετε το νου σας. Και αυξημένη κίνηση στη Μοναστηρίου, στο φανάρι του Βαρδάρη προς την πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στις viral ειδήσεις της ημέρας. Κινέζικη εταιρεία, παιδιά, προσφέρει μπόνους 130% σε εργαζομένους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα. Τέλειο. Η πρωτοβουλία, λέει, σχεδιάστηκε με στόχο την προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.
0: Μάλιστα.
2: Εμένα μου άρεσε αυτό.
0: Ωραίο είναι, γιατί όχι.
2: Και επίσης, μια 92χρονη γυναίκα στην Αριζόνα πυροβόλησε και σκότωσε το γιο της γιατί της πρότεινε να μπει σε γυροκομείο. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ που θα με βάλει σε γυροκομείο? Μπαμ,
0: ο
2: και
0: γιος
2: κάτω,
0: της. Που τον σκότωσε.
2: Και κάτω. Λοιπόν, πάει ο άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να προσέχουμε λοιπόν τι λέμε. Παιδιά, πάμε στην νικήτρια της Eurovision. Στη γειτόνισά μας είναι η Ντάρα και το Μπαγκαράγκα, το οποίο παίζει τώρα στο Zoo.

0: Υπέροχο Ordinary από Alex Warren εδώ στο Zoo 90,8. Τώρα, λίγες ημέρες πριν από το γάμο της που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερη φωτογραφία που πέταλα, παιδιά, πραγματικά να σας πω ότι δεν πέρασε απαρατήρητη. Βεβαίως, διότι το πρωί της 5ης 11 Ιουνίου η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τη θάλασσα, απολαμβάνοντας το καφέ της έτσι σε καλοκαιρινό και χαλαρό κλίμα. Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το μήνυμα που ήταν γραμμένο πάνω στο ποτήρι της και έγραφε χαρακτηριστικά.
1: Τι?
0: Η ώρα η καλή.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Η ίδια, χωρίς να προσθέσει περισσότερες λεπτομέρειες, άφησε τη φωτογραφία να μιλήσει από μόνη της, κερδίζοντας αμέσως ενδιαφέρον από τους followers της.
1: Α, να το, η ώρα η καλή. Το είδα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτά είναι, ρε παιδί μου, τα πλαστικά. Πώς γράφουν ονόματα και τέτοια.
2: Ναι.
1: Ναι, ή που σου γράφουν κάποιες φορές, ρε παιδί μου, καλημέρα, καρδούλα.
0: Ναι,
1: εμένα
0: σου γράφουν ο περίεργος.
2: Ή γράφουν φρέντο εσπρέσο σκέτο.
0: Σου, κου, γου, γλυκό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το μυστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, παιδιά, θα γίνει. Και δεν έχουν και το σπίτι, νομίζω, το μεγάλο που μαζεύονται όλοι τα καλοκαίρια με τη μαμά της.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Με συγγενείς και φίλους να ετοιμάζονται να βρεθούν στο πλευρό του ζευγαριού. Πρόσφατα η παρουσιάστρια μίλησε για τις τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν πριν από το γάμο, αποκαλύπτοντας πως οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά η διάθεση.
1: Τι?
0: Παραμένει ψηλή.
1: Τον έχουμε δει το γαμπρό ή όχι?
0: Βεβαίως,
1: ξέρουμε ποιος
0: τον
1: είναι.
0: Τον έχει εδώ φωτογραφία.
1: Α, ναι, πού τον έχει?
2: Εδώ.
1: Στο Instagram της.
2: Ωραία, νύχια μαλλιά.
1: Έλα ρε, όχι στο άρθρο.
0: Τον έχει και στο άρθρο. Α, το τι έκανα, πω στο προφίλ της Μπάρκα, σε δείξω τον γκόμενο.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε να τη δείξω το γαμπρό.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
5: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
4: Πολύ ωραία.
5: Δεν μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
4: Ο φίλο του Γιώργου, του άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
5: Αχ, έλα ρε, Βασίλη.
4: Τι λέει, όλα καλά.
5: Τόλμησα, καλά, παιδί μου.
4: Ναι, έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου!
5: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, έχει ρουλάρετε έτσι. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιος Βασίλης.
4: Αχ, ναι ρε Βασίλη, λέει.
1: Εγώ το πίστεψα.
4: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
5: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
13: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
17: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας.
6: 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
16: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχεις σκόντα για όλους.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. 3, 2, 1.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, λίγα λεπτάκια πριν από τις 7. Παιδιά, εξαλέν.
1: Λέν και...
0: Και κλαίνε, διότι μιλάμε για το καλύτερο και για το χρόνια γνωστό με την αντισεπτική του δράση. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, έτσι. Πρόσφατα ανακάλυψα ότι έχω μια ευαισθησία, έτσι. Είχα πάντα λίγο θέμα με πλάκα ολίτιδα. Mm-hmm. Πήγα λοιπόν και μου είπαν και ο γιατρός και ο οδοντίατρος και μου πρότειναν το γνωστό έτσι, διάλειμμα Εξαλέν. Το ίδιο όμως ήρθε και ο φαρμακοποιός. Μου είπαν ότι παιδιά μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ. Δεν χρωματίζει δόντια. Οπότε είναι ό,τι πρέπει. Εξαλέν, guys, καθημερινά για να απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του.
1: Φαρμακοποιού.
2: Τι γελάς, Μαρή. Τι έγινε και γελάς.
1: Εντάξει, προσπαθώ να κρατηθώ τους η ώρα. Συγγνώμη, Μαργαρίτη.
0: Τι, για ποιο λόγο όμως, θα το μοιραστείς μαζί μας.
1: Όχι, δεν γίνεται.
2: Γιατί?
1: Σκέφτομαι καμιά φορά ότι άμα βγάλουμε στον αέρα τις ιστορίες που συμβαίνουν γενικά μέσα.
2: Και τις δικές σου.
1: Θα γίνει χαμός γενικά όλες τις ιστορίες.
0: Εντάξει τώρα, έχετε φαγωθεί.
1: Θα γίνει best-seller.
0: Show me love, λίγο πριν το τέλος. Παίζει και αυτό στο Zoo.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

I like the way you kiss me. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε, παιδιά. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 7 πάει και αυτή η μέρα, η Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Επιτέλους. Με βροχές φυσικά, λέει όλη μέρα αύριο. Για να δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Και φυσικά το βράδυ κλείνει και σήμερα υπέροχα με το κορίτσι μας, την Έλενα, την Ρόκα. Δεν ξεχνάτε το καλύτερο πρωινό της πόλης. Κάθε πρωί, Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με την Νάνση Βλάχου και το Σκατζόχυρο. Αυτά τα τρελά παιδιά, τα οποία σε κάνουν έτσι το πρωινό πολύ ομορφότερο και πολύ καλύτερο. Τώρα, εμείς φεύγουμε. Οι αφεντομουτσουνάρες μας θα είναι εδώ πάλι αύριο στις 4. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Πριν φύγουμε, σας αφήνουμε τις γνωστές καμπάνες πλέον.

0: το είδατε το τσάκ δύο μέρες που ήταν έτσι γυμνός και από κάτω ήταν έτσι παλαμάκια.
1: Δεν σ' άρεσε εσένα?
2: Δεν το είδα.
1: Δεν το είδες?
2: Όχι. Πώς και δεν
1: το έστειλαν οι φίλες σου?
2: Για με τον Αργυρό, ναι. Δεν είμαστε φαν γι' αυτό.
1: Σε φαν της Ανάης Μπάρκα είσαι.
0: Με τους μαύρους όμως γραμμένους για χαρά φαν είστε.
2: Άλλο αυτό.
1: Άντε κλείνουμε, γεια σας παιδιά.
2: Bye.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο
15: επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
16: Oh, τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
21: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
22: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
21: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
23: Και σε λένε Τάκη.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Βαφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello and good afternoon. Πώς το μιλάω έτσι στα αγγλικό. Καλησπέρα λοιπόν. Ακόμα ένα απόγευμα είμαστε εδώ και θα το περάσουμε παρέα στον Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. Ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Βαφιανίδης στην παρέα σας με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Σας φέρνω μουσικά νέα. 8.30 ώρα το track of the day. Τώρα όμως έρχεται το hit list όπου θα ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Ξεκινάμε με νούμερο 10, Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

Νούμερο 6, η αγαπημένο Upside Down εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Λοιπόν, για έλατε στο Viber να μου πείτε πώς είστε σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή μας τα χαλάει ο καιρός. Θα βρέχει όλη μέρα από ό,τι φαίνεται, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Πάμε τώρα στο νούμερο 5, όπου θα ακούσουμε τον 57χρονο Ιταλό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και ηθοποιό Σαλ Ντα Βίντσι. Έχει γεννηθεί στην Αμερική και είναι ιδιαίτερα γνωστός για το ναπολιτάνικο ρεπερτόριό του, ενώ τον αγαπήσαμε στη φετινή Eurovision φυσικά με το Per Sempre Si. Νούμερο 5.

νούμερο 2 για την Taylor Swift, η οποία πανηγύριζε χθες την νίκη των Knicks στο NBA. Αυτό ήταν το Fate of Ophelia εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα? Τώρα λοιπόν με το Dayfiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με μόνο 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα που έχει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε το δυναμικό σίγκλ της BB Rexha σε συνεργασία με το θρηλυκό βρετανικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής Faithless, το New Religion. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο ως το βασικό σίγκλ του επερχόμενου τέταρτου άλμπουμ της με τίτλο Dirty Blonde και μάλιστα να πούμε ότι αποτελεί μια σύγχρονη επανεκτέλεση της κλασικής επιτυχίας Insomnia. Νούμερο 1. Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Να ολοκληρωθεί στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρόνια.
3: Εσύ που είσαι ανίμετος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία. Τι,
3: τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Καλησπέρα στη Σοφία, στη Μέρη, στο Βασίλη και στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, σε λίγα σημεία της πόλης έχουμε καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό, στην Τζιμισκή εκεί πέρα στην πλατεία της Χαντ, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αντριανουπόλεως στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και στη Γεωργική Σχολή. Αυτό είναι ο Ed Sheeran τώρα με το Azizam και τον ακούτε φυσικά εδώ, στον Zoo.

0: Αυτή είναι η αγαπημένη μας Sabrina Carpenter με το Man Child εδώ στον Zoo 90,8. Και εντάξει, μπορεί να μην έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο να πηγαίνουμε καραϊβική αμέσως μόλις βαράει 35 άρια στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε βρει το αμέσως επόμενο καλύτερο πράγμα, το Angostura Tiki Week, το οποίο και φέτος μέχρι την 5η 18 Ιουνίου φέρνει τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail σε τρία αγαπημένα μπαρ της πόλης. Λοιπόν, μπορείς να πας στο Bad Habit, στο Θερμαϊκός και στο Τζέλα Δέλτα, να παραγγείλεις το Angostura Tiki Cocktail σου και να φύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι, γιατί είναι δώρο. Μόνο πρόλαβε, γιατί η προσφορά είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Λοιπόν, 11 Ιουνίου σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού και να πούμε χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα, τον Λουκά, τη Λουκία, τη Ζαφυρία και τον Ζαφύρη που γιορτάζουν. Καλησπέρα και στην Άννα, καλησπέρα και στο Δημήτρη που είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Εσείς όμως μένετε μαζί μου, γιατί επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun εδώ στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
7: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
6: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας.
20: 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
21: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
20: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Skoda για όλους.
22: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο.

0: εισιτήρια more.com. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ ωραίο το Zoo Power, πρέπει να πω. Μ' αρέσει το Die Die που είναι από το Mundial, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα του Zoo Fan. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας εδώ στον Ζου 90,8 και συνεχίζουμε να παίζουμε τις επιτυχίες. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τι δήλωσε χθες η Ray στην εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη. Και 8.30 ώρα φυσικά σας φέρνω το Track of the Day. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Έρχονται Alex Warren, David Guetta, αλλά τώρα ο Second Voice με το Let Me Be εδώ στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

από το 2008 με το Just Dance εδώ στον Zoo 90,8 και στη Βρετανίδα Ray πάμε τώρα, η οποία εμφανίστηκε χθες στο θρηλυκό Blue Note στη Νέα Υόρκη για μία και μοναδική εμφάνιση στα πλαίσια του Billboard Indie Live.

0: Ρέι λοιπόν δήλωσε πως δεν πρόκειται να γράψει ούτε ένα τραγούδι αν δεν ερωτευτεί πρώτα. Και μάλιστα αστειευόμενη αποκάλυψε ίσως τον τίτλο του τρίτου της άλμπουμ, ο οποίος πιθανότατα θα είναι And Then She Fell In Love. Δηλαδή και τότε αυτή ερωτεύτηκε. Εξήγησε τέλος ότι έχει κουραστεί να γράφει τραγούδια για τους τοξικούς πρώην της και θέλει το επόμενο project της να είναι με μουσική γεμάτη χάρα, έρωτα και αγάπη. Δεν θα ακούσουμε Ρέι τώρα, όμως σας φέρνω κάτι πολύ μελωδικό. Αυτό είναι το Ρέι Dance από Dave και Tems εδώ στον Zoo.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Jack Harlow με το Loving On Me εδώ στον Zoo 90,8 και δεν ξέρω αν τα ακούσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, τώρα στο Track of the Day σας φέρνω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η Taylor Swift επιστρέφει στον country ήχο με το νέο τραγούδι I Knew It, I Knew You, το οποίο δημιουργήθηκε για το Toy Story 5. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη ηρωίδα Jessie, τη γνωστή cowgirl των ταινιών, η οποία εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του single. Να πούμε κιόλας πως η pop star έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας και τραγούδισε ζωντανά για πρώτη φορά αυτό το νέο τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε κι εμείς.
1: Track of the day. Track of the day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά, παιδί μου, μια
2: χαρά. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, δεν
2: τρέχει, ρουλάρετε.
3: Εγώ τώρα δεν θυμάμαι
2: ποιο
3: Βασίλης.
2: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στις πωλήσεις. Δε άρα μου. Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
14: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
17: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

βρήκαμε στην τελική ευθεία και για απόψε ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στον Χριστόφορο και στην Γιάννα που είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές 8 και 20 και 10 και 20 το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Τώρα όμως παίζουμε τις επιτυχίες. Έρχεται ο Bruno Mars με το I Just Might εδώ στον

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Με Harry Styles κλείνουμε σήμερα American Girls εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο, σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / Fiber και δείτε πώς μπορεί να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα 3 κορυφαία τραγούδια της Ελλάδος. Bye bye, τα λέμε αύριο. Zoo.
1: Ελλάδα νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο κδάπ.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
5: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλοι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παρέα θα παίζουμε τις επιτυχίες για 3 ολόκληρες ώρες. 9 και 2 λέει το ρολόι σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Ξεκινάμε με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Παπαούτε είναι η πρώτη και

Με 8 παίζουμε τις επιτυχίες, η ώρα είναι 9 και 19 και εγώ η Μιέλενα θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο φίλο μου το Στράτο, ο οποίος είναι ακόμα στη δουλειά μέχρι και τις 10 θα κάνει καφέδες, γιατί τώρα μεγάλωσε η μέρα και μάλλον ο κόσμος θέλει να πίνει καφέδες μέχρι το βράδυ. Σήμερα λοιπόν 11 Ιουνίου γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, Βαρνάβας και Ναθαναήλ, χρόνια σας πολλά και φυσικά στέλνω ευχές σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σε λίγο ακούμε Bad Bunny, Nueva Yol, τώρα όμως αγαπημένος Somber, είναι το 12 του 12 και παίζει δυνατά στον Ζου.

Religion, πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και έναρξη για το Μουντιάλ 2026 έχουμε σήμερα 11 του μηνός. Ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία με 48 εθνικές ομάδες και συνολικά λέει σε 104 αγώνες. Γίνεται σε τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Και το Μεξικό συγκεκριμένα έκανε έτσι σήμερα ένα σόου λίγο πριν την έναρξη με πάρα πολλά drones στον ουρανό που έκαναν σχήματα με ποδοσφαιρικές φιγούρες, διάφορα κτλ, κτλ. Όλα εκεί σοκ, ήταν πολύ ωραία. Και οι ομάδες που είναι φαβορί λοιπόν είναι η Αργεντινή που έχει ήδη τον τίτλο, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Γερμανία. Και σημείωση φέτος λέει θα είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια μουντιάλ από όλα, από στην ιστορία των μουντιάλ γενικά. Πάμε τώρα να ακούσουμε Ariana Grande και ολοκένουργιο Hate That I Made You Love Me στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίποτο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Γενικά τη δεξιά και την αριστερή που τι εναλλάσσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8, στο πρώτο μας μέρος. Ακόμα λίγο μετά τις 9.30. Έλενα Ρόκο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Σε λίγο Jamaican Bam Bam, Blinding Lights και She Did It Again. Τώρα ακούμε Benson Boone και πολύ ωραίο Beautiful Things. Παίζει στον Ζου.

0: These beautiful things that I've got.
1: Κάλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: ωραίο Blessings. Το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και αυτά είναι τα Zoo Nights. Σήμερα η ζέστη ήταν αφόρητη, νομίζω. Ήταν μια πάρα πολύ ζεστή Πέμπτη. Ειδικά και το μεσημέρι, σε κάποια φάση το θερμόμετρο έδειχνε 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έφρυξα. Ωστόσο, τώρα το απογευματάκι έβλεπα κάτι, είδα κάτι συννεφάκια περίεργα και βλέπω εδώ πέρα αύριο Παρασκευή υπάρχουν πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες λέει. Και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 28 βαθμούς Κελσίου, σχετικά χαμηλά για την εποχή. Σάββατο πάλι πιθανότητες για βροχή, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Κυριακή λέει ότι φτιάχνει με αραιή συννεφιά. Θα δούμε όμως τώρα τι θα γίνει. Μένετε μαζί μου, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με το δεύτερο μας μέρος εδώ στον Ζου 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
9: Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

0: επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Βλέπετε, είμαστε σε Mundial με το Zoo Power της εβδομάδας αυτή. Die, die από Σακύρα. Και εδώ είμαστε, λοιπόν, δεύτερο μέρος για σήμερα, 5η 11 Ιουνίου. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και φύγαμε κατευθείαν για ακόμη 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Μόνο στον Zoo.

throwback από τα πολύ αγαπημένα μου Eminem και Lose Yourself, τραγούδι του 2002, και το ακούσαμε φυσικά εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και περιμένω μηνύματα στο Viber να μου πείτε τι κάνετε έτσι Πέμπτη βράδυ, 6931-908-908. Και φυσικά να θυμίσω να συντονιστείτε κάθε πρωί στις 8:20 και στις 10:20 στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew. Μπορεί να παίξετε το Beat the Bomb, Beat the Bomb και να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Olivia Dean και πολύ πολύ αγαπημένο So Easy to Fall in Love παίζει στον Zoom.

I don't wanna wait. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας και τώρα είμαι σε φάση που ζεσταίνομαι πάρα πολύ και δεν μιλάω για φαγητό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ έτσι να φάω δηλαδή με ευχαρίστηση φασολάκια, ας πούμε. Ωστόσο, θέλω έτσι να τσιμπολογήσω διάφορα ελαφριά snacks και είδα μια ωραία συνταγή στο TikTok για κριτσίνια καλαμποκιού. Και είδα μια. Είναι αυτό 4 υλικά μόνο. Καλαμπόκι βρασμένο, αυγό κότατζ, αν δεν κάνω λάθος, και baking powder. Είδα αυτή τη συνταγή, τώρα δεν έχω δοκιμάσει, να σας πω τη γνώμη μου. Ωστόσο, θα κάνω εγώ την προσπάθεια και φυσικά θα έρθω εδώ για να κάνω το update, εννοείται, να σας πω αν βγήκαν ωραία. Talk to you είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή μου τι εναλλάσσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Radio, we play the hits και εδώ είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 11. Nothing breaks like a heart, where is my husband και Ζανάντο σε πολύ πολύ λίγο. Εγώ είμαι η Έλληνα και τώρα δυναμώστε γιατί ακούμε Show Me Love, δυνατά στον Zoo.

Δεν είναι ο David, ήταν αυτός με τον Next Summer, πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8 και με αυτά και με αυτά πήγε σχεδόν μεσάνυχτα η ώρα, εδώ αυτή ήταν και η Πέμπτη μας και αύριο ξεκινάει η Παρασκευούλα η Γλυκιά στον Zoo 90,8 στις 7, Bill Nackis και η Boss Crew, Nancy και Scuds για 4 ολόκληρες ώρες θα σας κάνουν παρέα και εμείς εννοείται θα το πούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα και σας αφήνω με Γκαμπριέλα. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Ηνωμένο Βασίλειο. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Around the world.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
7: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
5: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
8: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
6: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
7: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
5: Παίζουμε τραγούδια.
6: Λέμε αστεία.
7: Καλά είναι, καλά.
5: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
6: Είμαστε οι Troublemakers.
7: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
5: Κάθε μέρα στις 4.
9: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγιεμάου. Κλείστε το ράδιο.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Για έναν άντρα στην Ταϊλάνδη, πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
3: Τι έκανε μέσα αυτή η όρχη?
2: Και εγώ αυτό αναρωτήθηκα, Βασίλη. Λέω, γιατί τόσο ακριβή?
3: Πόσα λεφτά το πούλησε?
2: Τους και τους δύο, 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ένα, δηλαδή 1,35 το ένα τέτοιο.
2: Ναι.
4: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω. Το ένα ας το δώσουμε. Ας έχουμε.
3: Α, πάσε μονάρχης.
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία, ναι.
4: Κοίτα, το ένα για ένα εκατομμύριο το δίνεις, ρε.
3: Το δίνεις εσύ.
4: Τι
2: να τα κάνεις,
4: δύο.
2: Ας τα κόψουμε.
4: Τι να τα κάνω, δύο. Ας πάρουν το ένα.
3: Και τα χαποτάξεις, σωστό.
4: Έλατε.
3: Έλα.
4: Εγώ τα πιάνω.
2: Λοιπόν, τελικά αυτό, παιδιά. Άνθρωποι.
3: Αυτό να, άμα τον αφήσεις. Η κουμπί δεν θα έχει ησυχία, να ξέρεις.
2: Θα έχει τέλος η κουμπί.
3: Έλα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις

Boom! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα, Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά, παιδί μου.
2: Ναι, ναι, έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιο Βασίλη είσαι.
2: Αχ, ναι, ρε, Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στι πωλήσει. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσει από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σα λατρεύω, σα ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the hits. We play the hits. To radio. To radio. If you don't like something.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρνα.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτής στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο ρε παιδί μου κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετρος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και